0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: could go on. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε εδώ στη μουσική εκπομπή αφιερώσεων του Athens Free Radio στους 98,1. Και πάμε λοιπόν στην πρώτη αφιέρωση της ημέρας. Ο Νίκος θέλει να αφιερώσει στην Άννα το τραγούδι «Τα σεξι, τα μαύρα, τα πρόστιχα, τα πνευματικά δικαιώματά σου». Πάμε τώρα να το ακούσουμε και να σκεφτούμε όλοι μαζί το εμπορικό μας πολιτισμικό ισοζύγιο. Εξάγουμε πολιτισμό, εισάγουμε βαζελίνη. Και η απορία μένει και για τα δύο. Πού διάολο να τα βάλουμε, ε?

0: Είναι νωρίς ακόμη μέσα στον κόσμο αυτόν. Μ' ακούς, δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα. Μ' ακούς, το χαμένο μου αίμα και το μυτερό. Μ' ακούς, μαχαίρι, σαν κρυάρι που τρέχει μες τους ουρανούς και των άστρων τους κλόνους τσακίζει. Μ' ακούς, είμαι εγώ. Μ' ακούς, σ' αγαπώ. Μ' ακούς. Mad Deep. Είμαι Super Trapper, Super Trapper. Μανιτάρια που στιθιμ. Έχω μες το τάπερ. Είμαι Super Trapper, Super Trapper. Κόψε τη σακούλα, τα φορτώνω faster. Δεν έχω χρόνο να ακούσω το κάθε μου θιμ. Ανώ τι άλλο να μου προσφέρει. Μου την δίνει όταν μου μιλάνε, λες κι από χθες με ξέρει. Στρες πίνω, blueberry γράμμια μοίραζα σαν γκρουπιέρης. Ήμουν μες στους δρόμους, πάγαμε τους νόμους με το κέρατο μες στη τσέπη. Οδυσσέας Ελίτης. Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ το λευκό νηφικό της οφιλίας και μ' ακούς, πού μ' αφήνεις, πού πας και ποιος. Μ' ακούς, ποιος σου κρατεί το χέρι πάνω από τους κατακλυσμούς. Οι πελώριες, οι λιάνες και των ηφαιστείων οι λάβες. Θα έρθει μέρα, ακούς, να μας θάψουν και οι χιλιάδες ύστεροι χρόνοι. Μ' ακούς, λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα. Μ' ακούς, να γυαλίσει απάνω τους η Ιαπωνιά. Μ' ακούς, των ανθρώπων. Mad Deep. Τα φορτώναμε μες στο άσπρο Benz 12 στο αμάξι. Μάτια μου 14, μη με σταματήσουνε οι μπάτσι. Είμαι true trapper, certified star. Θιμ. Αν είσαι verified, στα μάτια φαίνεσαι terrified. Μη το παίζεις ότι είσαι fly. Σφαίρες βρέχουν όποιον πάρει ο χάρος. Η βαλίτσα κρύβει ένα Dracul. Punchline σαν τον Ivan Drago. Το αμάξι ουρλιάζει σαν δράκος. Δεν μπορούν να με καταλάβουν βλάκες. Δεν ξέρουνε το lingo. Τράπαρα με στη Νέα Υόρκη. Τα ραβέρια με τους γκρίνγκος. Οδυσσέας Ελίτης. Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρόσιμους ψαλμούς. Πουθενά δεν πάω, μ' ακούς. Ή κανείς, ή κι οι δυο μαζί. Μ' ακούς, το λουλούδι αυτό της καταιγίδας και μ' ακούς, της αγάπης. Μια για πάντα το κόψαμε, μ' ακούς. Και δεν γίνεται να ανθίσει αλλιώς. Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει αέρας που αγγίξαμε ο ίδιος. Μ' ακούς, ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει. Ακούς, ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει. Ακούς, είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω. Μ' ακούς, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μ' ακούς.
1: Mad Deep.
0: Δεν είχα τίποτα να χάσω. Τότε είπα να ρισκάρω λίγο. Έπρεπε να κάνω ό,τι πρέπει για να ξεφορτώσω το κύλο. Κάνω whip μέχρι το χέρι μου να πιαστεί. Μέχρι να με πιάσουν, να με δέσουν, να με βάλουν μέσα σε ένα κελί. Η μάνα μου μου έλεγε θα σε βάλουν πουστ, θιμ, με στη φυλακή. Η γκόμενά μου λέει θα με δω μέχρι ώρα να έρθει να βγει. Είμαι Super Trapper, Super Trapper. Μανιτάρια που στιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθιθι άνοιξε τη σακούλα τα Fortuna Faster.
2: Ρε εσύ, τι ήταν αυτό που ακούστηκε, ρε εσύ?
3: Α, δεν ξέρω. Ή ανατινάχτηκε ο Ζημαρούλης μέσα στο πίτσος, ή βαράει και μία ο συναγερμός που μας τέλειωσε το σπέρμα πολιτισμού.
2: Και εσύ, τι κάνεις εκεί, ρε εσύ?
3: Βαράω κι εγώ μία να ξαναγιομίσει το αποθηκάκι.
2: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Είσαι τεράστιος ρε εσύ. Πάω να χαϊδέψω μια καριάτιδα και έρχομαι μετά να πάμε για σούσι. Το θες δίπιτο απ' όλα ή χωρίς τζατζίκι? Γιατί ρε εσύ δεν έχει τίποτα άλλο κατάλογος με τα μπραντς.
0: Α, το μεγάλο σταυρόλεξο της ζωής. Πάμε στο 5 κάθετα β. Τσακώθηκε η Άννα με τον Νίκο. 5 λέξεις. Χαίστηκε η φοράδα στο αλόνι. Ναι, ναι, ναι, αυτό πρέπει να είναι. Ταιριάζει και με το 3 οριζόντια δέλτα που λέει πόσο σταρθήμθήμθήμας. Πω πω, είμαι μεγάλος αλήτης.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τι κάνει τώρα, κοτσίλο.
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα, εκτάκτο σήμερα στις 8 και 10 με την Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Μαζική συμμετοχή χαμηλοπίστιων επασχολούμενων στον τηλεμαραθώνιο του καναλιού μας Make an Εργοδότη Wish. Συγκινημένος ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Χαράλαμπος Μελετήσογλου, έκανε τα αποκαλυπτήρια της προτομής των αχαμνών του Καράμπελα, καλώντας τους συμμετέχοντες σε μαθηματικό κουίζ να πάρουν από τα ένα το μακρύτερο. Συγκινητικές είναι οι εικόνες με τους αναξιοπαθούντες εργοδότες να ξανασμίγουν με τα πιν των τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων τους. Σκληρές εικόνες από τα γυρίσματα της χουλουγκουντιανής υπερπαραγωγής Ξαναμένες Καλόγριες στην τοποθεσία της Γριάς το Πίδημα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, η Γριά έχει δώσει πλέον μυστικά όρκο αγαμίας, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση των γυρισμάτων. Αποκλειστικά πλάνα από τις ξενερωμένες Ξαναμένες Καλόγριες. Μήνυση του αρμόδιου υπουργείου στην ανέραστη Γριά για διαφυγόντα κέρδη. Φόβοι για μαζική ψητάλια στα Πετράλωνα μετά τη μαζική μετοίκηση στην περιοχή Φοράδων με Διάρεια. Ανάστατοι οι κάτοικοι με την προφητεία που έχει διαρρεύσει ότι εντός 20 ημέρου θα επιβεβαιωθεί η παροιμία. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να εγκαταλείψουν δυτικά προς Άνω Καζανάκη. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, με 3 γκολ του Τσαρούχο Σούτη έριξε ισόπαλο 0-0 το μάτς μεταξύ Ρολάν και Γκαρός. Φιλοφρονήσεις και κοπλιμέντα των αντιπάλων ομάδων μετά την λήξη. Αποκλειστικά πλάνα από την εξέλιξη του φλερτ μεταξύ Τσαρούχο Σούτη και του γκολκίπερ Ολαμέσογλου. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Αλλά πρώτα πρέπει να ξυπνήσετε. Ξυπνήστε εσείς, να κοιμηθούμε εμείς. Έτσι γίνεται το σεξ.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε! Σιγά ρε Σίγου, θα έχεις το γάλα ρε πω.
3: Ευχαριστώ.
1: Τηγανιτό φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα μέρα θα ξεκινήσει παίζοντας το χαλί. Το χαλί, σπάσιμο εφηβικής φωνής, όταν παίξει. 3, 2, 1 Go! Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός και όμοια Πέμπτη που βρέθηκε μες στη μούρη μας. Σας υποδεχόμαστε και σας καλωσορίζουμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Όχι της άματης άμα πάτε παραπέρα. Αφού φαίνεσαι μρε. Φαίνεσαι μρε μανούσο. Εντάξει με το μαύρο το στιβάρι. Εντάξει με το μαύρο το πουκαμισάτσι. Εντάξει με τις τρίχες του Σύφη που έχουν ξεβάψει. Να τις θες. Εδώ που είσαστε είναι με απόστροφο. Δηλαδή που είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο, σήμερα αντιμετωπίσαμε ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο το ξεπεράσαμε πανεύκολα με την εμπειρία. Γιατί αυτό είναι που μετράει. Όταν έχεις μια αντικσοότητα μπροστά, ας πούμε, ή έχεις να αντιμετωπίσεις ένα φαινόμενο, ας πούμε, γυναικείου οργασμού, πάμε πάντοτε στα δύσκολα, στα άγνωστα. Δηλαδή τα γνωστά τι να τα κάνεις. Βάζουμε την εμπειρία μπροστά και παίζουμε με την εμπειρία. Όλη την υπόλοιπη στιγμή παίζουμε με το πουλθί μας. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται και υπερβαίνει όλη την κατάσταση το γεγονός ότι έχουμε τεράστια εμπειρία το να παίζουμε το πουλθί. Ελπίζω να είναι μας σαν τα mail που στέλνονται κατά καιρούς και όχι κάποιον άλλον, γιατί εκεί πέρα απλά θα γνωριστείτε καλύτερα και θα γνωρίσετε και πάρα πολύ κόσμο. Θυμίζω καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like, share, retweet, αυτά που κάνουν ενταχτυρντή στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Και πριν πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 8 δεκάτου που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο μες στη μούρη μας. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει τώρα, ναι. Για να δούμε τι γλυκάκια σήμερα έχει. Γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Βάλε ένα Γιώργο, ένα Δημήτρη, μια Μαρία, βάλε κάτι. Συγγνώμη τώρα, από εσάς. Ποιος ξέρει Πελαγία και Πελάγιο? Εν τω μεταξύ, εγώ ξέρω μία. Αλλά αυτή δεν πρόκειται να φέρει γλυκάκι. Και τι θα ρίξω τις ελπίδες μου στον Πελάγιο, αφού Πελάγιο δεν ξέρω. Θα φτερνιστώ. Α, ποια με σκέφτετε? Πείτε μου ένα νούμερο. Όχι ονόματα, τα άλλα, τα μαθηματικά. Είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Έλα μωρή αρρώστια, ποδιατρική. Περάστε, γδυθείτε, ξαναβάλτε καλτσούλα, μην πεθάνουμε όλοι. Και είναι και η παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Άστο αυτό, αγόρινα μου. Θα τυφλωθείς. Ναι, ναι, ξέρω ότι αυτά που σου λέγει η γιαγιά πιθανώς να μην ισχύουν επιστημονικά. Αλλά αν συνεχίζεις να παίζεις με αυτό το πράγμα το οποίο σημαδεύει τη μούρη σου, θα τυφλωθείς. Το έχουν πάθει και οι ξαναμένες καλόγριες της γριάς στο πίδημα. Τώρα που έχουν ανασταλεί τα γυρίσματα, δηλαδή, αν το προσέξετε, το έχω δει εγώ σε μια ταινία. Το 1827, μια μέρα σαν σήμερα, ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους δε ρηγνή, τον κάναμε πλατεία, τον Κόδρικτον, τον κάναμε πλατεία και Λογκίνο Χέιδεν. Αυτό τον κάναμε δρόμο νομίζω. Θα κατατροπώσει το τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, τον αντίστοιχο του Ιμπραήμ, έξω από τον Ναβαρίνο. Και βάλανε και αυτοί το χεράκι μας, το χεράκι τους, και θα γίνουμε εμείς, θα πάμε προς την ανεξαρτησία. Μια καταπληκτική ανεξαρτησία που εξαρτώμασταν βέβαια από τις δυτικές δυνάμεις για να είμαστε ανεξάρτητοι. Είναι σαν αυτό που παθαίνουν οι γυναίκες με τα παράξενα αυτά τα σουτιέν, τα γόντερμπρα. Δηλαδή, ναι, μπορεί να βρίσκει το πηγούνι σας στο στήθος σας, αλλά θέλει λίγο υποστήριξη. Όταν φύγει από πίσω η κόπιτσα, αλλάζουν όλα. Σαν ιστορικό δρόμενο το λέω. Το 1838 ο φίλος μας ο Θόδωρας ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έχει φτάσει πλέον στρατηγός σε μεγάλη ηλικία, θα βγάλει την περίφημη ομιλία του στην Πνίκα. Τότε πηγαίναμε το Θόδωρα, τώρα πάμε ποιον άνε να πούμε. Και έγινε της κακομοίρας, μόλις πέρασε μια γάτα από το παράθυρο. Άσχετο, τι συμβαίνει, το σύμπαν, τι θέλει να μας πει. Θα πάει και ο Θόδωρας σε ένα λύκειο, τους πει παιδιά να σας πω 2-3 κουβέντες. Μαζεύτηκε κόσμος και ντουνιάς, δεν χωράγανε στο λύκειο. Και σου λέει ο γυμνασιάρχης να πούμε, αφού είναι που είναι ζαβά αυτά και θα πάνε στη Φωκίνος να πιούνε καφέ, δεν τα πάμε στην Πνίκα να ακούσουνε. Και είδε η χωροφυλακή, τότε δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ότι μαζεύεται κόσμος και πήγανε να τους δίνουνε. Πετάχτηκε ο Θόδωρας που τα είχε καλά με τον Όθωρο να τους λέει παιδιά μισό λεπτάκι να πω κάτι στα παιδιά και θα φύγω. Και τους έβγαλε ένα λόγο για να πάρουν οι νέοι τα πάνω τους. Ρε μαν, ρε μπρο, σε άπτεστα τοτινά ελληνικά. Τους είπε ότι παλιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας δηλαδή, έπεσαν στη διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους. Αυτή η πολιτισμική φαγούρα που έχουμε. Τους είπε ότι στα μέρη του τα δω εκατοικούσαν οι παλιοί Έλληνες και διέφεραν από εμάς τη θρησκεία, διότι προσκυνούσαν τις πέτρες και τα ξύλα. Δεν είναι σαν και εμάς να σου φέρει ο άλλος το κάστανο να πες τα τέσσερα, την παντοφλίτσα. Δεν είναι, άλλα πράγματα. Τους είπε διάφορα τέτοια, τους έφτιαξε τέλος πάντων την ψυχοσύνθεση μέσα. Φύγαν οι πιτσιρικά, δεν είχαν καταλάβει να μου. Σου λέει πρώτη ώρα άλγευρα, πά να ακούσουμε το Θόδωρα. Το 1980, μια μέρα σαν σήμερα, ο Bob Marley θα καταρρεύσει στη σκηνή η τραγούδα για το παιδί και να τα ρέγγε. Τώρα είναι, τρώγεται αυτή η ιδέα, αφού δεν τρώγεται. Δηλαδή να καρφιτσώσεις το ψάρι, να πούμε, με την πυρούνα και να το πλακώσεις στο φωτιστικό ενόπνευμα. Αυτό είναι για να ρίξεις μετά, τέλος πάντων. Και θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Για να δούμε τι άλλο θα γίνει. Το 1958 θα γεννηθεί η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Έλα μωρή αρρώστια. Μάλλον έλα μωρή άρρωστη. Αυτή είναι λίγο άρρωστη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεν έχει εκλεγεί. Αυτή πηγαίνουν μόνοι έτσι. Λέει, έχουμε μια επιτροπή. Έλα ρε. Ρε εσύ να σπο... κάθεσε λίγο πρόεδρος. Έλα ρε. Η οποία κατάγεται βέβαια και προσωπικά και πολιτικά από ανθρώπους υπέρ της ελευθερίας και τα λοιπά. Ήταν όλοι στο... σε κάτι παράξενα. Είχαν όλοι αυτοί να πούμε την, την αναζήτηση μέσα τους. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Αλλά αυτό το να ζει το πρώτο δεν ξέρανε πώς να το γράψουν. Δεν είχαμε μεταδώσει καλά την ορθογραφία μας τότε. Ήταν και σηκώναν τα χέρια τους να πούμε σε έναν αρχαιοελληνικό χαιρετισμό με την παλάμη προς τα κάτω. Κάνανε κάτι τέτοια και ο παππούς και ο προπάππους και κάτι τέτοιο. Τα κάνει και αυτή τώρα, αλλά δεν τη πάει το, το αγγιλωτό. Δεν είναι, τη μπαίνει στον κόλφι. Σαν σήμερα θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Ματ Ντέιμον το 1970. Και θα παίξει καταπληκτικές ταινίες. Αυτόν, αν έχετε παρατηρήσει να μου όλες τις ταινίες, κάθε φορά η ταινία που πρωταγωνιστεί είναι λίγο πιο ακριβή και κάποιος πρέπει να τον εσώσει. Έχει πάει στον Άρη, έχει κάνει τον Μπούρν. Έκανε και τον Οδυσσέα τώρα, παιδιά, την είδα την ταινία να σας το πω. Όχι για θέμα Οδυσσέα και τα λοιπά, εκεί εντάξει και ο καθένας. Αλλά κόστησε αυτό το πράγμα, ξέρω, 500 εκατομμύρια. Τα 400. Πρέπει να τα φάγανε μεταξύ μας, γιατί δεν εξήγεται, ήταν φτηνιάρικο ρε. Δηλαδή στις ξαναμένες καλόγριες νομίζω είχαμε μεγαλύτερες ελπίδες. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα... Να, θα πεθάνει το 1580, έλα ρε. Μην στεναχωρείτε πρωί-πρωί. Ο Ιερώνυμος Βολφ. Έλα μωρή αρρώστια, Ιερώνυμο Βολφ. Ο Γερμανός φιλόλογος που μάλλον, δεν το ξέρουμε σίγουρα, αλλά μάλλον χρησιμοποίησε πρώτος τη λέξη Βυζάντιο. Είχε μπροστά του να πούμε να τα χαιρετήσει, δηλαδή Βυζάντιο. Είχε κάποια Γερμανίδα παράξενη, όπως και αν έχει, γιατί μέχρι τότε το λέγαμε Ανατολικό, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κάτι τέτοιο. Ούτε αυτοί το ξέρανε στο Βυζάντιο ότι ήταν Βυζάντι. Ποτέ δεν το ξέρεις πότε θα τα χαιρετήσεις. Το έχω πάθει και εγώ με τα αντίστοιχα μιας μπαρχούμαν. Και σε γενικές γραμμές έχει και κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτή είναι η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και τι ωραία που περνάτε. Λοιπόν, να, εδώ η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Η Αρχοντούλα βάζει καθημερινά 2-3 επιπλέον θαυμαστικά. Έχουνε πολλά εκεί μέσα. Δουλεύει την υπερχείληση, κανείς δεν ξέρει. Σήμερα άργησα να ξυπνήσω. Έλα ρε, μη με σκάς ρε. Μη με σκάς ρε, Αρχοντούλα. Έλα ρε φίλε, δηλαδή. Μη το κάνετε αυτό. Το πρωινό τρέξιμο μέσα στην πρωινή δροσούλα της πόλης και τα πουλάκια να κράζουν γύρω γύρω με ξύπνησαν. Δηλαδή εσύ έτρεχες μέσα στην πόλη παρατηρώντας τα πουλάκια. Και όλο αυτό λειτουργήσε σαν καταλύτης για να ξυπνήσεις. Έτρεχες κοιμισμένη. Και καλά αυτό, τα πουλάκια. Δηλαδή σε είδανε με κλειστά τα μάτια να τρέχεις ας πούμε στον δρόμο και σου λέει «Χα!» Τι παράξενο πρωινό. Και το σνουζ, πού το βάζετε το σνουζ? Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει νίστα και μίλε. Έλα μη λέτε νίστα αφού κάνει και εδώ. Και βαρεμάρα λέει, αλλά το βράδυ double the pleasure. Πεθαίνω επίσης λέει με τον απόλυτο σουρεαλισμό της Τζορτζίνας. Η Τζορτζίνα η οποία κάθεται και συλλέει παιδιά ειδήσεις καθημερινά κατά τις 2 ώρες το βράδυ τα κάνει αυτά η Τζορτζίνα. Για να είστε ενημερωμένοι, αν παρατηρήσετε, δεν έχει πολύ πολύ μεγάλη διαφορά από αυτά που σας λένε στην τηλεόραση. Άλλο που είναι πιο ενημερωμένοι. Και ναι, σήμερα το βράδυ επαναφέρουμε το «Έχω μία απορία», «Double the pleasure», «Double the petrication». Στις 12 η ώρα θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Να και ο Κώστας. Που λέει καλημέρα λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Πέμπτη σήμερα με double petrication και επιστροφή απορριών. Έχω στεναχωρηθεί με τα εγχώρια καλλιτεχνικά ευτεκτενόμενα αφού η Άννα ο Άκα τα έσπασε με τον Νίκο Φραντζόλα. Άσε Κώστα, δεν μπορείς να φανταστείς. Ξυπνάω από χθες. Έχω μια στεναχώρια στην καρδιά και μια φαγούρα στα αρθή. Και αυτά τώρα είναι αντανακλαστικός ο πόνος. Δηλαδή ξύνω την καρδιά μου και πάει το γκρίκλις χαμηλά. Ένα απίστευτο πράγμα. Επίσης, λευτεριά στην πανευρωπαϊκή αγωνίστρια, την ακατανόμαστη. Αλλά να μελετάτε, να μελετάτε. Γιατί μετά να πούμε δεν τα μελετάτε και μένουν αμελέτητα. Να τα μελετάτε. Και στον αγώνα της για τα δικαιώματα των απανταχού αφεντικών, μην ηρωνεύεσαι ρε Κώστα. Μην ηρωνεύεσαι. Τα βλέπεις όλα από τη σκοπιά να πούμε του εργαζόμενου. Τον κακομύρι που πάει και βλέπει τις μούρες σας κάθε πρωί. Δηλαδή είναι ωραίο τώρα αυτό. Και φτάνει που σας δίνει quality time ο κάθε εις εξ αυτών. Πάτε στο τέλος να με πληρώσετε. Θα δεν πληρώσω ρε. Πώς καν, τι είσαι να πούμε. Κάνας δοσατζής του 1950 που πήραμε 3 μέτρα ύφασμα για να κάνουμε τα 3 σεντόνια να τα έχουμε πρίκα. Αφού θα το πάρεις, θα το φτιάξεις, θα το βάλεις στο κρεβάτι και τελικά ή θα το κατουρίσεις ή θα το κλαστεί. Δηλαδή, πώς κάνετε έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η ειρωνία, παιδιά. Πολλά σημαντικά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, σήμερα έχω και παρέα στην τηλεργασία το μικρό μου Χριστάρα. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα λογικό ατόπιμα. Υπάρχει ο υπερθετικός στο Χρήστο που γίνεται Χριστάρας. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να το κάνουμε και στον Πάπα. Αλλά λέει τον μικρό μου. Χρήστο μου, μην ακούς αγορίνα μου. Για τη μαμά θα είσαι πάντοτε μικρός. Θα φτάσεις 50-60 χρονών. Θα σου λέει διάφορα τέτοιο. Έφαγες, διάβασες, καμιά κοπέλα παίζει. Θα σου λέει διάφορα τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ λέει να έχεις ανάλογη θεματική, γιατί ξύπνησε νωρίς αφού δεν έχει σχολείο λέει και σε ακούμε παρέα. Χρήστο, ό,τι σου έχει προκαλέσει απορία για τον κόσμο των μεγάλων, είμαστε εδώ. Θα επικοινωνήσω λίγο πιο μετά. Αυτό τι είναι, τι φάση δεν έχουμε σχολείο. Λίγο πιο μετά. Αυτό τι είναι, τι φάση δεν έχουμε σχολείο.

τα πρώτα. Έλα ρε γάμο το. Δηλαδή λίγο πάθος παραπάνω, τα στέλνεις, ψάξεις εσύ να παρκάρεις, λες κατέβα τα έχω αφήσει στην πολυκατοικία στο χαλάκι και έρχομαι και εγώ μετά για το υπόλοιπο του πάθους. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό. Και φυσικά με τα υπόλοιπα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα τσεκάρετε μία εδώ, θα βρείτε το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και τι να παίξουμε τώρα. Ακούει και ο Χρήστος, πρέπει να βρούμε κάτι να είναι κατάλληλο. Μισό λεπτάκι. Χρήστο, θα βάλουμε κάτι που αρέσει στη μαμά. Όχι τον κύριο αυτό που χτυπάει τώρα το κουδούνι. Όχι που βγαίνει και κοιτάει τους πυροσβέστες και γλύφει την πηγόνια στο μπαλκόνι. Εννοούσα

Σε μια ώρα οι δικηγόροι όλοι θα έχουν τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά. Αλλά εσύ πρώτη μωρή που μου εισφάει τα πνευματικά μου δικαιώματα. Όσο πιο φτηνιάρικα, τόσο πιο ωραία. Αμέ, νιά νιά.

go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Ακούτε τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ κτλ. Σας θυμίζω επίσης πως το βράδυ στις 12 η ώρα έχουμε το πρώτο ραντεβού για φέτος, ραδιοφωνικά. Με το «Έχω μία απορία». Οπότε πρέπει να κάτσετε να σκεφτείτε τι διάολο σας έχει προκαλέσει απορία από αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω. Θα μου το στείλετε εμένα εδώ. Δεν θα βρούμε απαντήσεις, αλλά θα βρούμε περισσότερα ερωτηματικά στο τέλος εκπομπής και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Αυτά θα γίνουν το βράδυ. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο φίλος μας ο Γιώργος, φίλος μας τώρα, έρχεται το παιδί συνέχεια, γελάμε μαζί του. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, κλασικά πετάχτηκα από το κρεβάτι γιατί κάτω στο πεζοδρόμιο στρώνουν πλάκες οι άνθρωποι του Δήμου και ντούκου ντούκου πρωί-πρωί. Σοβαρά, χαίρεστε τόσο πολύ που οι άλλοι δουλεύουν και εσείς έχετε πλακωθεί στο ντούκου ντούκου. Μήπως δεν έχει να κάνει τόσο με το πλακόστρωτον της υπόθεσης, αλλά το έχετε πλακώσει εσείς το ντούκου ντούκου και είναι κάτι που σε χαροποιεί. Καλέ μου φίλε Γιώργο, να βλέπεις ιδρωμένα παλικάρια να βάζουν πλακάκια στον δρόμο. Ο κάθε άνθρωπος, εμείς δεν κρίνουμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Να, και η Τίνα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, γλίτωσα το κλείσιμο του κέντρου στο Τσακ. Πόσο κολθή, ήμφιμ, φαρδί, είμαι. Κοίτα, είναι φαρδί, αν το δεις στο οριζόντια, στο κάθετα, είναι απλά τεράστιο. Τώρα, επειδή δεν έχουμε καταλάβει αν σε βλέπουμε οριζόντια ή κάθετα, δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι tricky question αυτό το πράγμα. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, την ώρα που έλεγες να βάλουμε τον κύριο που βαράει το κουδούνι, τάκ, χτύπησα το κουδούνι γιατί γύριζα από το σούπερ μάρκετ. Μα Πάνο, για σένα λέγαμε. Για ποιον άλλο νομίζεις ότι είναι ο Χρήστος τώρα εκεί μέσα? Δεν μπορούσε να καλέσει τον πυροσβέστη να αφήνει. Ελπίζω να έφερες τίποτα σοβαρό από το σούπερ μάρκετ, μην ήρθες τίποτα με... Πήγα πρωί-πρωί να πούμε και έφερα φέτα. Πήγα πρωί-πρωί και έφερα το τηλέφωνο της της κοπελιάς που είναι στο ταμείο. Πήγα πρωί-πρωί και σούπερ μάρκετ και ξέχασα να πάω σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μην έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Για να πάμε να κάνουμε μια πρώτη γύρα, να δούμε τι έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13. Να, και ο Κυριάκος που λέει καλημέρα κουτσούνια μου, ωραία μερούλα λέει και έχετε αγωνιστικές καλημέρες. Μάλλον στέλνει αγωνιστικές καλημέρες στο Χρήστο με υπομονή. Ήρθε μια παροιμία με υπομονή που... Τέλος πάντων, όποιος δεν το ξέρει υδρώνει, για το πριόνι κάτι είναι. Αλλά δεν το... έχω να τροχίσω και τα λισοπρίωνο μετά. Κάτι χόμπι που έχω κι εγώ. Μέχρι το τρώω, το έχω. Το αντιμετωπίζω σαν σύνθετη λέξη. Μετά κάθομαι και το κοιτάω και δεν με ερεθίζει καθόλου. Δηλαδή δεν μου έρχεται καμία ερωτική διάθεση. Πώς θα... άλλο είναι. Έχουμε και τα δικά μας, μην νομίζετε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, έχω πατήσει το 3 και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά μόλις θυμήθηκα ότι έχω και το... έχω το σποτάκι ρε εσείς. Έλα μωρή αρρώστια σποτάκι. Άντε, παίχτω κι αυτό. Όλα τα έχεις, όλοι χαμογελαστοί είναι.

0: Tete.
1: Τι καταπληκτικά πράγματα έχουμε φτιάξει εσείς. Ναι, το είπαμε ρε φίλε, περίμενε να παίξω τώρα το χαλί. Ναι, καλά, παρακαλώ περιμένετε. Νια νια νια νια νια νια. Όλα βαράνε, τι να σηκώσω. Το είπαμε αυτό. Μαρίτα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
1: Τι είναι αυτό που είσαι εκεί πέρα σήμερα.
2: Περίμενε να σε δυναμώσω, περίμενε.
1: Βάλε με στα ηχεία, μην μ' ακούς τώρα τίποτα ξεφτυλισμένα.
2: Έλα, σε είχα χαμηλά.
1: Που με έχει καλά ήμουν.
2: Καλημέρα.
1: Επειδή ήμουν χαμηλά, έχω μου διάχει λίγο.
2: Καλημέρα.
1: Έχασε το πόθο χρόνο, μάθησε εκεί χαμηλά.
2: Έλα, τώρα σε σήκωσα.
1: Ναι, τώρα μπορώ να μιλήσω όμως. Δηλαδή...
2: Εκμεταλλεύτηκες και εσύ την ευκαιρία κατευθείαν. Δεν μπορούσες να συγκρατηθείς. Μόλις δεις χαμηλά.
1: Εκεί με έβαλε, εκεί έκανα. Τι να κάνω, είμαι καλόβολος σαν άνθρωπος.
2: Αυτό θα έλεγα.
1: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι, τώρα κάτσε περίμενε γιατί πήρα καφέ και ναι. Δεν κατάφερα να βάλω το...
1: Τα
2: όχι, ζάχαρη δεν βάζω. Πλήρωσα, το καλαμάκι δεν έχω χώσει, περίμενε να το χώσω δύο λεπτά.
1: Κάκε, θα μείνω εγώ εδώ, βάλω που βρήκα.
2: Το βάλα. Μπήκε.
1: Τόση ώρα είμαι καλά, σιγά μην δεν έμπαινε. Δηλαδή... Φέρε να γλύψω λίγο το καπάκι από τον καφέ σου, θα μπουν όλα. Λοιπόν, όλα καλά.
2: Καλά ήταν.
1: Όλα
2: καλά, εσύ.
1: Πήρα να μοιραστώ
2: τώρα
1: ένα.
2: Τώρα κατέβηκα από το τρόλι.
1: Σοβαρά.
2: Γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση. Σταρ θυμ τη εκπομπή, το ξέρω.
1: Ναι.
2: Αλλά. Ναι, μόλις πήρα καφέ και τα λοιπά. Οπότε, αχ, τώρα είμαι έτοιμη. Πες μου.
1: Όχι, ρε. Έχω να σου πω κάτι το οποίο μου συνέβη εχθές και ήταν συγκλονιστικό. Γιατί έρχεται το σύμπαν κάποια στιγμή που λες που με πιάνει, ας πούμε, αυτοδοξία, με πιάνει το υπερφύαλον τη υπόθεση. Που και καλά συνήθως έχω μια γρήγορη απάντηση για όλα. Και έρχεται το σύμπαν για να προκαλέσει το κίτρινο καλώδιο τη γείωση. Δεν ξέρουμε που πάει άλλη άκρη. Χθες λοιπόν
2: κάπου θα μπαίνει.
1: Είναι αναμένη τηλεόραση κακός. Κακός δηλαδή.
2: Η εισαγωγή δεν μου αρέσει.
1: Ναι. Θα σε τρακάρουνε. Έχεις κάτσει στη μέση του δρόμου.
2: Είμαι ασφαλής, είναι άλλο αυτό.
1: Ναι, είσαι ασφαλής γιατί έχουν σταματήσει όλοι και δεν σε πατάνε, αλλά πρέπει να πας στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, είναι αναμένη τηλεόραση τέλος πάντων εκεί πέρα. Άσχημο πράγμα. Αν έχετε τηλεόραση, παιδιά, αν την κλείνετε.
2: Ρε παιδί μου, και εσύ έχεις βίτσια. Τι να σε κάνω, είσαι τέτοιος.
1: Έπρεπε το σύμπαν με κάποιο τρόπο να μου δείξει τον τρόπο. Και παίζει ένα ρεπορτάζ για την Άννα και τον Νίκο.
2: Τι πρωτότυπο, δεν το περίμενα καθόλου.
1: Κανείς δεν το περίμενα. Ναι.
2: Κανείς δεν το έχει. Και πού το ανακάλυψες, ρε Θηρίο.
1: Δεν τα ανακάλυψα. Ήταν ό,τι και να έβλεπες.
2: Τα ανακάλυψε.
1: Ναι, είχε διαφημίσεις σε χαρτιά υγεία, σερβιετάκια, Άννα Νίκο, εμβόλυμα. Δηλαδή ήταν
2: καλέ,
1: πάρα πολύ
2: ωραία. Και στα ραδιόφωνα, όχι μόνο στα.
1: Έχει διαφημίσεις για χαρτιά υγεία.
2: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Σοβαρά.
2: Όχι, λέγανε για την Άννα Νίκο.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι την ώρα που παίζει το θέμα. Και εγώ προσπαθώ να διαφορήσω να πούμε γιατί θα τα βρούνε. Νέα παιδιά είναι, θα τα βρούνε. Τσακωθήκαν.
2: Μωρέ, έχουν όλη τους τη ζωή μπροστά τους.
1: Ναι, άμα. Λοιπόν,
2: δεν το λέω.
1: Σε μια μαζική πορεία moonwalking που λέμε, πολιτισμική. Ναι. Και όπως είναι έτσι, ακούω τη φωνή της ξενοδόχου, εδώ της ιδιοκτήτριας του Airbnb.
2: Του Airbnb, του bed and breakfast.
1: Και έχω δηλαδή, φαντάσου το τέτοιο τώρα. Έχουμε στην τηλεόραση Νικάνα. Ναι.
2: Ναι.
1: Ακούω τη φωνή λοιπόν η οποία εκφέρει, πώς να πω, μια μικρή ηρωνία. Μια μικρή κακεντρέχεια. Και λέει η φωνή της ξενοδόχου, κοίτα να δεις την παλιόγρια. Και εγώ κοιτώντας την οθόνη δεν ξέρω για ποιον λέει. Και... έχω πάθει σοκ. Κοιτάμαι εγώ στον καθρέφτη. Λέω, μα έχω ασπρίσει, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί.
2: Δεν είμαι σε τέτοιο επίπεδο ακόμα.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, ρε, έπαθα σοκ.
2: Κοίτα, κάποια στόλμησε το πρωί, από ό,τι μου είπε ο δικός μου ο ξενοδόχος, και είπε την απόλυτη Αϊδό, η 70χρονη. Τόλμησε κάποιος και τη χαρακτήρισε η 70χρονη. Φτάσαμε εκεί,
1: αυτό δεν
2: είμαστε
1: είναι
2: σε αυτό
1: ηρωνία.
2: Το επίπεδο τώρα.
1: Έχει 70-80 χρόνια καριέρας, άλλο που είναι τώρα 50 χρονών. Δηλαδή άλλοι γεννιούνται. Εγώ έχω γεννηθεί ας πούμε 7 μηνύτικος και έχω και γενετικά έχω το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας. Θα μπορούσα να έχω γεννηθεί και να έχω 30 χρόνια καριέρας. Δηλαδή είναι στο γενετικό κώδικα.
2: Στην πλάτη. Κάτι είναι πάνω στο γυαλί μου.
1: Δεν ξέρω, είμαστε από το ραδιόφωνο, πού να ξέρω.
2: Έλαντε. Εσύ έχεις πάρει θέση.
1: Ναι, την πήρα. Γιατί συνήθως μου διάζει το δεξί μου το γόνατο. Δακρύζω εγώ εκείνη την ώρα γιατί διαβάζω και το Tide και τα λοιπά. Αλλά νομίζω έχω πάρει τη σωστή θέση. Είμαι από τη σωστή μεριά της ιστορίας.
2: Για να λες και Tide, όντως έχεις πιάσει τη, έχεις πάρει τη σωστή θέση.
1: Να σου πω κάτι. Άμα δεν μου διάσει η μπούτη,
2: δεν ευχαριστήθηκες.
1: Ναι.
2: Εσείς που κάνετε πολλή ώρα, εγώ είμαι πιο γρήγορη.
1: Όχι, δεν κάνω πολλή ώρα. Απλά παίρνω πολλά πράγματα να διαβάσω.
2: Έχω μόνο τη δακρύση μου. οπότε κάθεσαι εκεί και...
1: Έχει μια ησυχία. έχει...
2: Όση ώρα, ρε παιδί μου, κάθεσαι όμως δεν έχει... Είναι ό,τι είναι μια και έξω και μετά. Τι ωραία συζήτηση πιάσαμε πριν πρωί.
1: Κοίταξε να δεις. Έχω δύο φάσεις τέτοιες στη ζωή μου. Είναι πριν τα σκυλιά και μετά τα σκυλιά.
2: Α, έχει τέτοιο. Έχει
1: διότι
2: το sequel.
1: Όταν έχεις σκυλιά και πας στην τουαλέτα, δεν πας ποτέ μόνος σου. Άμα έχεις
2: νόμιζα
1: ένα...
2: πριν βγάλεις βόλτα τα σκυλιά και μετά.
1: Όχι.
2: Είναι εποχή πρόχρου σκυλιού μετά σκυλιών. Κατάλαβα.
1: Πουχού πριν χύβει και μετά. Λοιπόν, αν έχεις κατοικίδια και πας ας πούμε τουαλέτα και άμα έχεις ένα πάει στο διάλα, άμα έχεις δύο.
2: Ναι.
1: Τσακώνονται ποιο θα τσακωθεί μπροστά σου, θα πέσει τα νάσκελα, θυμούνται να κάνουν ό,τι μαλακή θύμη πάει. Δηλαδή έχει τύχει να μπω φουριόζος μέσα και ο Μέρλι να θέλει να γλύψει το πουρλάν. Δηλαδή τέτοια πράγματα και είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, εσύ έχεις θέση, ξέρεις τι σπταίει.
2: Κοίτα να δεις, ξεκίνησα χθες να διαβάζω την τετρασέλιδη δήλωση της μίας εκ των δύο συμμετεχουσών.
1: Της 70χρονης ή της 90χρονης.
2: Της άλλης, 90χρονης,
1: okay.
2: Της γιαγιάς.
1: Ναι.
2: Αλλά βαρέθηκα λίγο, διάβασα την αρχή. Κοίτα, δεν ξέρω, από την άλλη βέβαια σήμερα το πρωί άκουσα και τον αντίλογο.
1: Σοβαρά.
2: Και δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, ρε γαμώτο.
1: Αντί για λόγο, δηλαδή λόγο δεν έχουμε.
2: Αντί για λόγο. Ο ένας έλεγε ότι δεν του δώσαν τα δικαιώματα. Το πρωί είπανε στα δώσαμε και θα πάρεις και την εκαθάριση.
1: Να σου πω κάτι, αυτό καμιά φορά τώρα είναι και λίγο θολό. Δηλαδή σε κοιτάει άλλη, χαμογελάει, δαγκώνεται, σου βγάζει τα στήθια της έξω.
2: Σου
1: δώσει ένα δικαίωμα να προσεγγίσεις. Από την άλλη, μπορεί να το μετανιώσει, ας πούμε. Και εσύ είσαι να πούμε, κατέβει χαμηλά, έχει δημούδια.
2: Και τσουπ, μαθαίνεται. Όχι.
1: Έχω μία.
2: Αλλά δεν ξέρω. Και με τις θέσεις, λέει, το υπερθέαμα δεν έπρεπε να είναι υπερθέαμα, έπρεπε να είναι κάτι πιο ταπεινό. Μας έχει πιάσει τώρα μια ταπεινοφροσύνη περίεργη που δεν την περίμενα. Δεν ξέρω. Άλλος το έγραψε.
1: Μπήκαμε μέσα και βγάλανε λεφτά μόνο οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την εκδήλωση. Οι συμμετέχοντες. Το έχω πάθει σε ομαδικό όργιο αυτό. Δηλαδή, έχω πληρώσει τα κέρατά μου και οι συμμετέχοντες δεν το ευχαριστηθήκαμε. Δηλαδή, μπήκε μέσα. Σε κάποιον, άμα τον έβλεπε πώς έτρεχε. Δυο μέτρα παλικάρι με τα τακούνια τώρα. Απίστευτα.
2: Πώς τα καταφέρνει. Πριν από 2-3 εβδομάδες, πότε ήταν που ο ένας κολοσσός δημοσιογραφίας αντιμετώπισε τον κορυφαίο συνθέτη σε μια εκπομπή έτσι βραδινού τύπου.
1: Έγινε αυτό με το κολοσσός. Με είχε πάει εμένα αυτή η κολοσσός. Δεν μπορώ να φανταστείς. Και δεν το είδα μάλλον.
2: Αυτό το έτσι πολύ ψηλό που είναι όχι, που ένα καραφλό που ήταν και είχε διατελέσει και βουλευτής. Μην λέω τώρα τέτοια
1: δεν
2: και έχουμε και το Σταύρο.
1: Κάτσε, έχω εδώ. Έχω ντουρκόλα, ξυμόντιουμ. Πού το ψάχνω. Δεν ξέρω. Έχω ένα ράφι που τα έχω όλα. Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Ναι, και ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Να σου πω κάτι. Προβλέπω το μέλλον.
2: Πες μου.
1: Τολμάω.
2: Α, μάλιστα, για λέγε.
1: Τολμά, τολμά. Όταν πολύ θα γίνει, ενδιαφέρον. Γιατί άκουσα εγώ ότι το 2027-28 ετοιμάζεται κάτι μεγάλο.
2: Τι μεγάλο?
1: Από την 130χρονη. Έτσι το άκουσα εγώ. Προβλέπω λοιπόν ότι προβλέπω μια σκηνή του κάμπινγκ, αυτά ξέρετε, του ελεύθερου να πούμε. Τα φτηνιάρικα, όχι τίποτα τροχόσπιτα. Είμαστε τώρα για φτηνιάρικα, είμαστε. Προβλέπω τη σκηνή, ναι. Και επάνω να τα ξαναβρίσκουν με ένα φιλί αγάπης.
2: Ω, ναι, όπως η μία με την άλλη που ήταν. Ναι.
1: Αυτή, κάθε χρόνο που περνάει, για να έρθει σωστό η ηλικία, περνάνε και για μας ένας χρόνος. Για αυτούς είναι πιο γρήγορα. Είναι η λάμψη, αυτό το λάμπο, με την ταχύτητα του φωτός όμως.
2: Και... εν τω μεταξύ, τώρα το θυμηθήκα. Πρέπει να μπεις, έχει πάρα πολύ ωραίο χαβαλέ και διασκέδαση, να μπεις στα σχόλια και να διαβάσεις τι γράφουνε, που είναι από μασόνοι σατανιστές μέχρι βρικόλακες απέθαντοι.
1: Είναι όλα.
2: Τέτοια.
1: Όλα αυτά είναι. Γιατί να σου πω κάτι.
2: Γιατί κάνουν και το ματάκι. Δεν ξέρω αν έχεις δει το ματάκι που κάνουν. Που βάζουν το ματάκι. Χέρι σε κύκλο μπροστά στο μάτι και κάνουν το σήμα του.
1: Αυτό
2: δεν
1: το κάνεις για να δεις αν έχεις μυοπία. Που το κάνεις έτσι και κλείνεις το δάχτυλο. Είναι και σε μια ηλικία.
2: Το κάνω συχνά.
1: Το καταλαβαίνουμε τώρα. Δηλαδή.
2: Δεν είμαι στη στόα.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί έρχεσαι και μου λες, ξέρεις, Αλέξανδρε, καλημέρα, είμαι η Λουμινάτη. Και σου λέω εγώ, γεια σου, Λουμινάτη, είμαι ο Αλέξανδρος. Ναι. Τώρα αυτό από μόνο του. Ναι, γεια σου, Γρή, είμαι ο Αλέξανδρος. Τώρα αυτό από μόνο του δεν αρχίζει. Είναι πάρα πολύ που είναι Λουμινάτη. Αλλά πώς είναι με ουρολάγνη Λουμινάτη Παναχαϊκή. Το βλέπεις. Μικραίνει.
2: Ναι, εκεί μειώνονται οι υποστές, πέστες. Δηλαδή μου έχει τη λέξη, δεν έχω πια.
1: Όσο λιγότεροι συμμετέχουμε σε αυτή την κρυφή κοινωνία, τα secret society, τόσο ισχυρότεροι είμαστε. Όχι σαν τους άλλους, να με πάνε στη Λέσχη Μπίντελμπεργκ και πάνε να πούμε από όλο τον κόσμο. Μπάτε νοματέι, πού πας, πάω Μπίντελμπεργκ να σου πάρω τσιγάρα.
2: Δεν είναι. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα, άσε με, έχω καταστεναχωρηθεί.
2: Αχ.
1: Ναι, ρε εσύ. Τώρα 900 χρόνια σχέσεις. Τη είχε γράψει την Παπαλάμπρενα. Διάφορα τέτοια να πούμε. Το μάνα με τους 9 τους γιους και με τη μια την κόρη. Το πρώτο hit. Και τώρα να πούμε, να σου πω κάτι. Άμα θέλει τα δικαιώματά του ο 600χρονος, τι θα τραγουδήσει η 95χρονη? Έχει
2: δεν θα του μείνουν και πολλές επιλογές. Έχει ένα δίσκο, δύο νομίζω.
1: Τι και να τον βγάλει έξω τον καλό. Το σερβίτσιο, θα πάμε για καφέ.
2: Αυτό που έχει το πετσετάκι από πάνω.
1: Σας έβγαλε ένα σικαλάκι.
2: Περίμενε, κάτσε. Νομίζω ότι το τρένο που είναι αντικειμενικά. Εμένα μου αρέσει, έχω και μία τέτοια. Ένα μαζοχισμό.
1: Το τι μας χαλίδα έχει εκεί μέσα.
2: Το λέω και ωραία το τρένο. Έχω και τέτοιο, είναι το hit μου. Το τρένο νομίζω δεν είναι δικό του. Έλα, αυτό που λέει.
1: Το τρένο ανήκει στο λαό, εντάξει. Το έχουμε εδώ. Το έχουμε δώσει σε κάτι άλλο να το εκμεταλλευτούν, αλλά ανήκει στο λαό, ανήκει στον καθημερινό άνθρωπο το τρένο.
2: Το κάνανε και πράσινο. Όχι, αυτό που λέει και έγραψα, το σ' αγαπώ στο τζάμι, γιατί και μόλις είδα που άργησες. Πώς το λέει, μωρέ.
1: Τόση ώρα προσπαθούσα.
2: Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτριχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Έλα, ρε, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αυτό είναι αυτό. Τώρα ξέρει, χίλια συγγνώμη, δεν το ξέρω, δεν ήξερα του στίχου, αλλά έτσι που το περιγράφει, δεν είναι μια πολύ ρομαντική στιγμή σε ένα ζευγάρι που έχει οικειότητα και αφήνει την πόρτα ανοιχτή στην τουαλέτα. Δηλαδή είναι ο άλλος μέσα με ένα δάκρυ, αυτή μπαίνει και του γράφει αγαπώ στον καθρέφτη.
2: Στον καθρέφτη.
1: Να ξεκατουριέται η κοπέλα, ο άλλος έχει ξεκολλήσει. Και not be unheard τώρα, χίλια συγγνώμη. Ναι, αυτό σου λέω. Νομίζω ότι έτσι δεν ήξερα
2: τους στίχους. Γιατί η καρδιά μου άργησε.
1: Ναι, γιατί η καρδιά μου, τι θα γίνει. Κατούρισα την πυγκόνια. Γιατί η καρδιά μου άργησε.
2: Έτριχε και το δάκρυ της ποτάμι και το λέει και με παράπονο στο τέλος, με κορώνα. Γιατί η καρδιά μου άργησε. Είναι πολύ ωραίο.
1: Σοβαρά, είναι πολύ ωραίο.
2: Εμένα μου αρέσει. Συγγνώμη κιόλας, αλλά έχουμε και κάποια guilty pleasures.
1: Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάνει και το φιλότιμο. Και όπως λέει η παροιμία.
2: Συγγνώμη, είναι και μισό είχε.
1: Ναι, δηλαδή πώς θα μείνω με μισό δάκρυ. Γιατί η καρδιά μου άργησες, αλλά όχι και τόσο. Μπορείς να αργήσεις και περισσότερο, καρδιά μου. Τι ωραία που περνάτε.
2: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα. Γιατί είναι ο εθνικός καυγάς, δεν γίνεται, εθνικός διχασμός.
1: Σοβαρά, γιατί είναι κλειστά τα σχολεία για το τέτοιο. Γιατί καρδιά του άργησες. Γιατί εδώ να κάνω κοπάνα να χάσω στο τιμερούλα. Εδώ είμαι. Μη με χάνεις.
2: Έκανε ένα τέτοιο, ένα μικρό κενό και τα άκουσα όλα μαζεμένα. Τώρα δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ένα-δύο, ένα-δύο, τέστινγκ.
1: Το τρίτο, το τρίτο. Δεν είπε. Δεξιά-αριστερά, να κοιτάμε και λίγο.
2: Δεν είπε η Νάντια ότι ο Χρήστος δεν έχει σχολείο σήμερα. Μήπως γι' αυτό δεν ανοίξανε, λόγω πένθους.
1: Αυτό πανεύκολο, θα το μάθουμε τώρα. Τι φορτώνουμε και τα παιδιά, τι τα φορτώνουμε να πούμε. Δηλαδή.
2: Αυτά είναι τα ψυχολογικά τραύματα.
1: Και το
2: που
1: πρωί
2: του
1: μεταξύ
2: μεγαλώνοντας.
1: Θυμόμουν τα καλοκαίρια εκείνο τον καιρό με τον την καιρό. Παρέα στο Φάληρο το παλιό.
2: Το παλιό!
1: Ναι, είναι αυτό
2: την
1: που πάνε τώρα
2: και στον Άδωνη.
1: Τα σκαρθίν. Ναι, γιατί μοιράζουμε, ξερνάμε γνώση. Τα παιδιά, ο Χρήστος τώρα δεν ξέρει τι είναι αφιτρίτη και ο Άδωνη. Το δεύτερο το ξέρει, δεν εννοούμε αυτό.
2: Όχι, όχι αυτό, όχι, όχι. Είναι όχι αυτό, μία αυτό.
1: Μονονόματο είναι, μονονόματο. Το άλλο.
2: Όχι, φίδια, στα φίδια.
1: Το άλλο, ναι, στα φίδια. Τώρα αρχίζει και μ' αρέσει. Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Και είχα καταστεναχωρηθεί, εσύ, δεν μπορεί να φανταστείς.
2: Μετά τσακωνόμαστε. Τώρα δηλαδή με τον πόνο του κόσμου, ντροπή δηλαδή.
1: Αυτός ο πόνος βέβαια θα αντιμετωπίζεται από κάποιο γιατρό, γιατί στην ηλικία δηλαδή θα ξυπνάς ας πούμε το πρωί, έχεις και τη διεθνή καριέρα στην πλάτη, δεν είναι εύκολο. Εδώ να πούμε είσαι...
2: Είναι ένα βάρος έξτρα αυτό.
1: Ναι, οι μη διάσημοι που δεν έχουν τέτοια πράγματα στη ζωή τους. Και ξυπνάς το πρωί και σου κάνει κράκι μέση.
2: Έχω. Ναι. Έλαντε, ένα βάρος του λάπτοπ. Έχω στην πλάτη μου σιγά τώρα, επειδή το κουβαλάω με το σακίδιο κάθε πρωί. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έγραφε το σ' αγαπώ στο τζάμι, ο άλλος δακρυσμένος να δεν έχει πάει πριν ο κορδέλα. Και εσύ με το παράπονο που έχεις καταχέσει την πιγκόνια στο μπαλκόνι. Και αφού. Δηλαδή, εντάξει, να είμαστε κάπου λίγο άνθρωποι, ρε εσύ.
2: Έτσι, έτσι. Πουθενά ο ανθρωπισμός δεν υπάρχει. Και χάθηκε στις μέρες μας. Εν τω μεταξύ, λείπει και προϊστάμενο σήμερα.
1: Σοβαρά.
2: Θα λείπει για 2 εβδομάδες. Ναι, πάει Αμερική.
1: Γιατί πάει Αμερική.
2: Και μας ρώτησε και τι θα μας φέρει. Έχει κάτι συγκινήσει. Και ρώτησε και όλοι τι να μας φέρει. Πολύ γλυκούλης.
1: Και γιατί πήγατε στη δουλειά τότε.
2: Εντάξει, έχουμε έναν δεύτερο.
1: Όπα, αυτό θα είναι ο Τσάτσος, να ξέρεις. Αυτή η δεύτερη είναι η χειρότερη. Αυτή που δεν είναι πρώτη.
2: Αυτό φοβάμαι, αλλά αυτός... Ελπίζω να μην ασχοληθεί. Όχι, όχι, αυτός είναι άλλης ομάδας. Απλά θα αναλάβει και εμάς. Ελπίζω να ασχολείται με την ομάδα του και όχι με εμάς τόσο πολύ.
1: Σοβαρά έτσι κάνετε με ομάδες χωρίς. Πάτε με τα κασκόλ και λέτε για τη μαμά του αλουνού, καθένας και τέτοια.
2: Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, ρε παιδί.
1: Τι μετερίζει, πού. Να σου πω, τι δουλειά κάνεις το πρωί, είσαι κολύγος. Ποιο μετερίζει.
2: Το χώμα βάφτηκε κόκκινο.
1: Άρα, επιτέλους, ήρθε.
2: Ο χορμόβας.
1: Τι καταπληκτικό. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αχ, και εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Μου άνοιξε τη διάθεση και μέρα. Το τέτοιο. Ναι. Παρόλη τη στεναχώρια τη ημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έφτιαξε το κέφι που ήμουν τόσο στεναχωρημένη.
1: Δεν
2: νικέται
1: να πούμε αυτή η στεναχώρια. Δηλαδή, μερικά πράγματα.
2: Άσε τώρα.
1: Άντε, ζωή σε εμάς.
2: Να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, άντε. Ναι. Να ζήσουμε να τους θυμόμαστε.
1: Και λίγο πιο κάτω, πέτρα. Δηλαδή, όχι μόνο την καρδιά, να είναι το. Μάλιστα, μου σε ευχαριστώ.
2: Χαμηλά
1: εγώ, Ξαναπάω.
2: Ξαναπήγαινε.
1: Εντάξει, να βγεις να μαζέψεις τα στάχια, ναι.
2: Τώρα βγαίνω. Θα βάλω και το γιο πάνω. Μιλιά, λεμούτ.
1: Τι να πεις, πρέπει να το διασκεδάζεις αυτό. Του Θεού είναι όλα. Τα έχουμε πει. Ρε γαμώτο, να πήγε 9. Είδατε πως περνάει η ώρα, μα είσαι πάρα πολύ στραχωρημένος. Τι τα θέλετε αυτά τα χαρούμενα, αφού στο τέλος όλα σκατθήμφιμ θα πάνε. Να σας πω κάτι. Και το πιγκάλ στέχεται περήφανο και ολόρθο να πούμε και σας βλέπει να ταλαιπωρείστε. Και ηρωνεύετε. Κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του. Πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε. Γιωματική έφη, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε εδώ. τι ωραία που θα περάσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα είναι καταπληκτικό, θα είναι σε λίγο.

0: Έλα, μίλες τέτοια πράγματα τώρα. Δηλαδή, η Αγωσμένη For Love γεννήθηκε για να σ' αγαπώ. Χα! Και τις πατάτες πιο να στιγανεί στη μωρή. 3, 2, 1 Go! Go, go, go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στην δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Να σας θυμίσω επίσης πως το βράδυ, σήμερα, στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά με το «Έχω μία απορία». Οπότε όταν λήξει η εκπομπή και μετά, από τώρα δηλαδή μέχρι και το βράδυ, θα κάτσετε να σκεφτείτε τι διάολο σας προκαλεί απορία από οτιδήποτε. Και αν βλέπετε στον κόσμο γύρω σας, μέσα σας, δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι να έχει ένα ερωτηματικούλι στο τέλος, θα μου το στείλετε εμένα και το βράδυ θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μερικά ακόμα ερωτηματικά. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει καλημέρα, μήπως η κυρία, λίγα με την κυρία, θα έχουμε, έβλεπε το ίδιο ρεπορτάζ, λέει, και λέγοντας εννοούσε και τους δύο, και για τους δύο ισχύει. Φίλε μου Τζόρτζ, αυτό έπαθα, αλλά εκείνη τη στιγμή έπαθα σχίσμα αντιληπτικότητας. Δεν καταλάβαινα. Δηλαδή όταν σου λένε για ένα πράγμα και κολλάει και στα δύο, όταν το ένα πράγμα κολλάει και στα δύο, εμένα αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα συμπιεσμένο μποξεράκι. Το βλέπεις, είναι πρόβλημα να το αντιληφθείς στο μεγαλείο του. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, ξέρεις πως λέγεται το ταξί στα ελληνικά? Εγώ πάντως λέει θα ντρέπομαι να λέω που δουλεύω από την ώρα που συνειδητοποίησα. Θα το λέω πάντα γαλλικά, σοφέρ de taxi. Στα ελληνικά τα αρήφα. Λέγω το κίτρινο πράγμα. Πως λέγεται στα ελληνικά? Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης δημοσίας χρήσεως σύντομων διαδρομών. Μην ντρέπεσαι, παιδάκι μου, όλα δουλειές είναι. Υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπεσαι, αλλά δεν είναι. Έχεις εσύ μπλοκάκι να κόβεις κλειί. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Σε ποια πόλη είναι η Τίνα, λέει? Κέντρο Αθήνας πάντως είναι ανοιχτό. Εντάξει, γι' αυτό είναι ανοιχτό. Αυτό είπε ότι το αντιμετώπισε. Έχει μία μικρή χρονοκαθυστέρηση. Πώς είναι η παλιή φούρνη μικροκυμάτων που το γυρνάς, να πούμε, στο 200 και το αφήνεις για 200 μέρες, να πούμε, και ζεσταίνεται από τον ήλιο. Το ήλιο. Άρα δεν μπορούμε να την ειρωνευτούμε τώρα. Σάμα τη ξέρει τι είναι, σε ποια πόλη. Την παρατήσει, ανοίγει πέρα κάπου, δεν πήγαινε στο κέντρο. Ακούει και αυτό το GPS που λέει κατευθυνθείτε δυτικά, βορειοδυτικά. Α, στο διάλογο. Τι είμαι, Λυκόπουλο. Και ο Κώστας που λέει μου αφιερώνω κατά καιρού στο φοβερό hits της Άννα Σοάκα όταν πάω για και βγαίνει μωράκι να μαζίσει. Σοβαρά Κώστα, αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι έχεις πολύ καλή σχέση με τον εαυτό σου. Δηλαδή όταν σου αφιερώνεις πράγματα ανεξαρτήτως, γιατί έτσι είναι τα σωστά τα ζευγάρια, δεν χρειάζονται αφορμές, την έχουν την αφορμή, τη βιώνουνε. Μισό λεπτάκι ο Γιώργος, θυμόσαστε που τους τρώνε τα πλακάκια? Όχι, όχι, λέει, με ξύπνησαν επειδή κοπανάνε, λέει, και δεν τους βλέπω καθόλου. Μην νομίζεις, λέει, από την κάμερα που έχω στο μπαλκόνι. Έχει βγει η κυρακατίνα εκεί. Πατάει και το θηροτηλέφωνο. Ξεργάτες εκεί, σας δεν βλέπω. Γιώργο μου, εντάξει, όλα καλά. Μάθε τέχνη κι άστινε, κι αν πεινάσεις πιάστινε. Τώρα η δικιά σου θα είναι του εργάτη, θα είναι τη συζήτηση, αυτό εννοούμε. Να, ο φίλος ο Κρίς που λέει καλημέρα σε όλα τα πλάσματα της γης. Τι ωραία μέρα, πόσο όμορφα λάμπει ο ήλιος και πόσο ωραία τιτιβίζουν τα πουλάκια, αχ. Για κάτι τέτοια ζει αυτή εδώ η εκπομπή. Ο φίλος μας ο Κρίς που αν δεν είναι ερωτευμένος έχει πάρει ναρκωτικά, σε όποια περίπτωση βλέπει τα πράγματα όχι σαν τους άλλους που βλέπετε κατήφιες, χάλια μαύρα. Τα βλέπει όλα θετικά. Εντάξει τώρα, θα του έρθει βέβαια το σύμπαν για να φέρει την ισορροπία και θα... κάτι άσχημο θα του συμβεί, αλλά δεν πειράζει. Προς το παρόν είναι κρίση, είναι από έρωτα ή από φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, γιατί σου συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και εδώ και η Νάντια που λέει: απλά είχε μια δουλειά η δασκάλα, μας λέει. Και κάθε φορά που έχει μια δουλειά η δασκάλα. Έρχεται και σας τα ξαναπαρκάρει ή σας ενημερώνουν? Και αφού με σπίτι, λέει, είπα να μην τον στείλω, λέει, για να μοιράζεται σε τάξεις. Σκέφτηκα να μείνει σπίτι να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, και εκείνος ξύπνησε από τις 7.30 και παιδικά δεν βλέπει. Δεν υπάρχουν παιδικά, υπάρχουν αυτά τα Mickey Mouse. Μισό λεπτάκι να δούμε για το Generation Gap. Εμείς όταν αρρώστηκε η δασκάλα μας βάζανε, ας πούμε, με κάποιο άλλο τμήμα. Δηλαδή πηγαίναμε εμείς τρίτη δημοτικού, μας βάζανε με τη Δευτέρα Λυκείου. Πάθεις τίποτα, να δεις πως κάνουν οι μεγάλοι. Δηλαδή ήταν άλλα τα χρόνια εκείνα. Τώρα έχει μαλακώσει λίγο το... Νάντια μου, καλημέρα. Νάντια μου, ξανά καλημέρα. Νάντια, είσαι... έλα βρε, είσαι ζωντανή. Τι κάνεις?
1: Είχα βάλει το ακουστικό.
0: Μην δεν λέμε πού, δεν ρωτάω. Ακούει ο Χρήστος. Δεν μπορεί να ξέρει ότι η μαμά κάνει τέτοια πράγματα.
1: Τίποτα, το ακουστικό. Είχα βάλει ακουστικά που στα λεβλή.
0: Ναι, ωραία.
1: Αλλά το έβγαλα.
0: Καλά έκανε. Και τώρα που το έβγαλε, μα ακού. Ενώ τα φορά τα ακουστικά δεν μα ακού.
1: Δεν είχε μάλλον συνδεθεί, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, τι κάνεις? Έχεις αυτή τη γυναικεία
1: καλά
0: φωνή.
1: Εσύ.
0: Είσαι στο σπίτι, φαίνεται, παιδάκι μου. Είναι άλλο πράγμα να μεταμορφώνεσαι.
1: Χαλάρι, είδες.
0: Ναι, αυτό είναι εντάξει. Είναι και θέμα λίγο γυμναστικής. Αλλά δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει τώρα αυτό. Τι είναι. Ο Χρήστος σε βλέπει θεά. Είσαι η μαμά του. Τελείωσε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και τι κάνει?
1: Και γριά, όπως είπε.
0: Παλιόγρια, να ξέρει. Παλιόγρια. Όχι απλά γριά. Είσαι στο, στο βλέμμα του 800 χρόνων. Δεν ξέρω, έχεις πουθενά εκεί πέρα τίποτα, ξέρω εγώ, καμιά διεθνή καριέρα, κάτι. Δεν ξέρω.
1: Δεν έχω εργαμό τόσο.
0: Έλα ρε εσύ. Άρα δεν σε αρκετά γριά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να ρωτήσω για το generation gap της υπόθεσης. Γιατί εσύ έχουμε τον Χρήστο εκεί πέρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα δε βαριέται,
1: δεν
0: βαριέται, τι κάνει εκεί? Έχει
1: τώρα
0: παιδικά? Δεν έχει τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει ανοίξει καν την τηλεόραση, δεν τους νοιάζει.
0: Καλά κάνει, μπράβο, μπράβο.
1: Παίζει, αλλά...
0: Μπράβο. Και να μην το κάνει αυτό ποτέ στη ζωή του, ευχόμαστε.
1: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν είχε παιδικά. Για το σχολείο 7.30 ώρα δεν ξυπνάει.
0: Ναι, γιατί να ξυπνήσει? Εσύ να τα βλέπεις, τον στέλνεις με το ζόρι εκεί να πούμε να το ξεφτυλίσουν το παιδί.
1: Τώρα με κάνεις να νιώθω και εσύ άσχημα που είχα τον Αχιλλέα εκεί που γκρίνιαζε που έμενε ο Χρήστος σπίτι,
0: ναι,
1: και σηκώθηκε 8 η ώρα και αυτό με το ζόρι. Δηλαδή ήθελε να μείνει και αυτό στο σπίτι.
0: Ωραία, σηκώθηκε 8 να πάει σχολείο κατά τις 10, να ξυπνήσει κατά τις
1: 12. Ναι. Δεν ξέρω αν έφταιγε που έγραφε και η Ιλιάδα και δεν ήθελε να πάει.
0: Σοβαρά, γράφανε η Ιλιάδα? Δεν μου λέγεις να βοηθήσουμε λίγο στα σος.
1: Ναι, αλλά γράφει ο Αχρήστος αύριο που θα τον διαβάσει.
0: Όχι και Αχρήστος, γιο σου είναι. Μην του μιλάς έτσι.
1: Γράφει ιστορία, θες να μας πεις τα σως?
0: Αμέ, τι ιστορία?
1: Είναι Τετάρτη Δημοτικού.
0: Εύκολο.
1: Και κάνουν την κάθοδο των δωριέων.
0: Σοβαρά.
1: Μετακινήσεις πληθυσμών και διάφορα τέτοια. Δεν τα και έχω
0: τι θέλει, τι θέλει να μάθει?
1: Ποιοι είναι τα σως, τι να τον βάλω να διαβάσει, εγώ βαριέμαι.
0: Ξέρω εγώ, λοιπόν, θα του πεις. Τι να του πεις τώρα?
1: Βασικά, αυτός είναι διαβαστερός, τα θυμάται κιόλας.
0: Τετάρτη Δημοτικού τους βάζουν την κάθοδο των δωριαίων. Έχουν βγει κάτι καινούργια επιστημονικά στοιχεία και έχουν πάει στο διάολο οι ημερομηνίες. Δηλαδή, αυτά που διαβάζουν τώρα, ξέρεις, δεν ισχύουν. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα θυμάται ότι είναι περίπου, ας πούμε, στο τέλος της εποχής του Χαλκού. Μόλις ξεφτυλιστήκαν εκεί οι Μικηναίοι.
1: Σωστά, πού τα θυμάσαι εσύ ρε παιδί μου? Άμα δεν τα ξαναδιαβάσω, δεν τα θυμάμαι.
0: Έλα ρε, αυτοί ήταν αχαίοι. Όλοι πηγαίναν, που λέγες, στην Τρία πηγαίναν οι αχαίοι, οι Μικηναίοι και τα λοιπά. Με το που έπεσε, γιατί δεν κράτησε πολύ καιρό. Κράτησε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Με το που ξεφτυλιστήκαν αυτοί, κατευθύνθηκαν οι άλλοι από πάνω. Αυτοί είχαν σιδερένια όπλα, εμείς είχαμε τα χάλκινα. Και κάναμε κιουκιούφ και έσπαγε. Ωραία, τι άλλο θέλει?
1: Μάλιστα. Κάτσε τώρα να σου πω κάτι. Με έβαλες ένα σε τρυπάκι τώρα να ψάξω να δω τι θέματα έχουν. Γιατί δεν ξέρω.
0: Με αλλά τι μάνα είσαι εσύ? Και γιατί το λες άχρηστο? Εσύ είσαι άχρηστη.
1: Δεν τον είπα εγώ άχρηστο.
0: Τώρα τον είπες, πριν το ακούσαμε όλοι. Είπες ο άχρηστος.
1: Όχι.
0: Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Για κοίτα εκεί πέρα.
1: Ορίστα, πηγής και τέτοια, ναι.
0: Στην αρχή είχαν πάει και κάπου στην Πελοπόννησο, νομίζω πήγαν και αυτοί.
1: Λοιπόν, γιατί ήταν η μικρή είναι τα ναι. Τα γεωμετρικά χρόνια, έτσι λέγεται.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι, διάξει λίγο.
0: Καταπληκτικά ήταν αυτά.
1: Εσένα σου άρεσε αυτή η ιστορία? Εμένα δεν μου άρεσε αυτή η ιστορία.
0: Όχι, αυτά δεν μου άρεσαν. Μ' άρεσε τα μυθολογικά.
1: Τα πιο παλιά,
0: Αυτά. Δεν ξέρω τώρα πότε τα κάνουν.
1: Όχι, λες, που είχε την Ιλιάδα, ας πούμε, αυτές. Ήταν ωραίο.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ήταν ωραίο.
0: Και λέει, έχει και μέσα πορνό, έχει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Αχιλλέας?
1: Όντως. 13.
0: Ο Αχιλλέας 13 και διάβαζε, σίγουρα. Ναι, ναι.
1: Διάβασε. Αφού μου τα ήξερε. Κάνα δυο έτσι ερωτήσεις τα πεταχτά που του έκανα.
0: Ναι. Όπως Αχιλλέα, πού πας, τουαλέτα. Αχ, το ξέρει το παιδί, μπράβο. Αχιλλέα, πού είναι ο μπαμπάς στο συνεργείο, μαμά. Και αυτό το ξέρει. Καταπληκτικά περνάτε.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Η δασκάλα τι δουλειά έχει τώρα? Δηλαδή, όταν έχει δασκάλα δουλειά, σας τα ξαναπαρκάρουν στο σπίτι. Πώς γίνεται το, πώς πάει?
1: Κοίτα, μας ενημερώσανε ότι εντάξει, όποιος δεν έχει που να αφήσει το παιδί του, θα το πάει στο σχολείο. Αν δεν θα γίνει μάθημα, θα μοιράζεται σε τάξεις.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Τα μοιράζουν.
0: Δηλαδή, τι τα μοιράζουν?
1: Τώρα εγώ, αφού
0: το χέρι του Χρήστου στην Πέμπτη. Το πόδι του Χρήστου. Τι είναι αυτό?
1: Ναι, μοιράζονται στις άλλες διαθέσιμες τάξεις. Δηλαδή, δύο παιδάκια πάνε στο Α2.
0: Ναι.
1: Τρία παιδάκια στο Γ1, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Σπάνε την τάξη σε.
0: Όπου αυτό μπορεί να είναι, γιατί θα έρθουν κοντά με άλλες συμμαθήτριες.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα αφού ήμουν σπίτι όμως σήμερα, κρίμα δεν ήταν.
0: Κρίμα δεν είναι για το παιδί να σε βλέπει όλη μέρα. Δηλαδή, σε βλέπει, το απόγευμα.
1: Αυτό γιατί μου είπε το πρωί, αφού ξύπνησα, λέει, να πάω. Παιδί μου δεν είναι καλά αυτό.
0: Έπρεπε να τον αφήσει τον πιτσιρικά να πάει.
1: Έπρεπε,
0: ναι, ρε, εσύ.
1: Να γλιτώσει από μένα και από το διάβασμα.
0: Σε ένα τμήμα να πούμε να γίνεις κακομήνα, θα τον έχεις τώρα να του λες διάβασες. Τι θα κάνει μέχρι τι ώρα σχολάνε? Τώρα τι ώρα σχολάνε?
1: Μία και τέταρτο, αλλά φέτος είναι ολοήμερο, οπότε τον παίρνω 4:45.
0: Νάντια μου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που απαντάς μόνη σου σε ερωτήσεις που δεν σου έχω κάνει.
1: Με το ρολόι, ρε θηρίο. Τι ώρα σχολάει?
0: Όχι, εσύ απάντησες πότε το παίρνεις. Με το ρολόι, ρε θηρίο. Κοίτα να δεις.
1: Με το ρολόι. Παρά 10 ντάνς. Χτυπάει το κουδούνι.
0: Και έρχεται μέσα ρυθμισμένος ο άλλος και.
1: Είναι ρυθμισμένα όλα.
0: Κοίτα να δεις, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Εγώ θα αγχωνόμουν.
1: Θα αγχωνώσουν.
0: Ναι, τώρα με το ρολόι στο χέρι είναι λίγο.
1: Ο πολυπρογραμματισμός ισχύει, δεν μπορείς. Θέλει και λίγο αυθορμητισμό.
0: Και τι θα κάνετε τώρα, πώς θα περάσετε, ας πούμε, το χρόνο μαζί? Εσύ θα λες ότι δουλεύεις.
1: Καλά. Εγώ δουλεύω.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα μιλάμε εδώ όποτε θέλει, έρχεται δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσουμε κυρίως. Και μετά θα το αφήσει ελεύθερο. Άμα θέλει να παίξει λίγο μπάλα κάτω.
0: Τι λίγο μπάλα κάτω, ελεύθερο είναι να το αφήσεις να πάει τις μαθήτριές του, να πάει 4 μέρες ελεύθερο κάμπινγκ στο Αγκίστρι. Αυτό είναι, όχι να πάει κάτω να παίξει μπάλα.
1: Στα 9.
0: Τι?
1: Στα 9.
0: Ναι, άμα δεν ξεκινήσουν νωρίς. Μετά τους μένουν αποθυμένα. Δηλαδή.
1: Και ποια κοριτσάκια 9 χρόνια θα αφήσουν οι γονείς?
0: Εντάξει, αυτά αφού θα είναι με τον Χρήστο, που είναι άντρακλας.
1: Δεν
0: θα
1: πειράξει
0: κανένας, ναι.
1: Όχι, ναι.
0: Καταπληκτικά περνάτε εσύ, σας έχω πραγματικά. Εσύ δεν είσαι στεναχωρημένη? Ναι, ναι, πολύ. Δεν έχεις στεναχωρηθεί με την Τζακομάρα?
1: Κοίτα να δεις. Ναι. Είπα χθες κάποια στιγμή να ανοίξω και την τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν το έκανα. Και το είδα ότι ασχολούνται όλη την ώρα το απόγευμα λίγο που έκατσα.
0: Ναι, ρε, εσύ,
1: τι είναι αλήθεια τώρα αυτό?
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Γιατί
0: μια τεράστια αλήθεια είναι. Απλά την έχουν γράψει το Α, να άμα δεις είναι ένα ήττα που έκλεισε στην άκρη. Δηλαδή, αν το προφέρεις, είναι μια μεγάλη ηλίθεια. Το ίδιο πράγμα. Είναι η λύθη, το Α το στερητικό και η λύθη, είμαστε κοντά. Στέρηση να υπάρχει.
1: Είχαν έτσι τώρα αυτό ανάγκη προβολής. Αυτό δεν κατάλαβα. Δεν έχω πάρει χαμπάρι λίγο.
0: Τώρα, επειδή ακούει και ο Σταύρος και επειδή ξέρεις
1: που είχε το κεφαλικό.
0: Να μην συνεχίσω.
1: Να επιστρέψουμε στην κάθοδο των Δωριέων.
0: Μπράβο. Δηλαδή, εκεί είχαν γίνει τα πρώτα hits. Είναι η καλή τους εποχή. Είχε γράψει ο Νίκος κάποια πράγματα για την Κλυτεμνήστρα, τον Αίγιστο, διάφορα. Δεν και ήταν άσχημο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχει γράψει και ωραία τραγούδια.
0: Πολύ ωραία τραγούδια έχει γράψει εσύ. Τα καλά τα κρατάει στο σιρτάρι.
1: Πήγε στη συναυλία Του ΆΚΑ, όχι, ε.
0: Πήγε για να τσακωθούν, τα είδα εγώ. Α, εγώ αν πήγα.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ πήγα για να τσακωθώ και εγώ πήγα και με την αισθητική μου. Είχα καιρό να τσακωθώ και λέω όχι. Πρέπει να αναπτερώσουμε τη σχέση.
1: Νομίζω ο Καρβέλης δεν πήγε.
0: Πώς δεν πήγε, παιδάκι μου?
1: Α, πήγε και εκείνος.
0: Πήγε στο καμαρίνι και τσακωθήκανε, σου λέω. 10 λεπτά πριν βγει η Άννα στη σκηνή που τη δένανε εκεί πάνω στο υπτάμενο όχημα.
1: Α, εκεί έγινε το. Α, δεν ήξερα ότι ξεκίνησε.
0: Ναι, και βγήκε η Άννα με κακή διάθεση.
1: Ανενημέρωτη.
0: Καταλαβαίνεις τώρα να σε χειροκροτάνε να πούμε 420.000 κόσμου. Και εσύ να έχεις την κρίνια να πούμε της Αλληνής από πίσω. Δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Καταστεναχωρήθηκα, ρε, σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, έτσι τώρα που το ακούω και ευχαριστώ για την πληροφορία, γιατί δεν είχα ενημερωθεί.
0: Ναι,
1: ναι, έχεις δίκιο, πω.
0: Ό,τι θες, ό,τι θέλει και τώρα. Είναι και μεγάλοι άνθρωποι να πεις ότι είναι τα πιτσιρίκια, ας πούμε. Άμα συνέβαινε αυτό στο Χρήστο, στον Αγιά, το ξεπερνούσαν. Τώρα, απ' τη μία να έχεις μειώσεις στις συντάξεις. Απ' την άλλη να έχεις, να πούμε, τα πιο χάπι να πάρω. Καταλαβαίνεις, το ένα είναι της πίεσης, το άλλο είναι της όχι πίεσης, το άλλο της καλλιτεχνικής πίεσης. Ναι, είναι παράξενα αυτά. Και να έχεις και την κρίνια από πάνω. Δηλαδή δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Όχι, όχι. Είναι και το άγχος της παράστασης εκεί. Ναι. Να έχει και αυτό, φαντάσου να έχει ακουστικό στα αυτή και αυτή και να τον.
0: Ναι, και να
1: και να την κατσάβιαζε από το τηλέφωνο. Από το αυτό, από την επικοινωνία.
0: Το κάνεις ακόμα χειρότερο. Δηλαδή μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Θα δώσω ένα τεράστιο φυλάκι στο φίλο μου τον Χρήστο.
1: Θα τη δώσω.
0: Εντάξει, και χαιρετίσματα και ό,τι απορία έχει τώρα που διαβάζει.
1: Τώρα δεν διαβάζει ακόμα.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: όταν
1: ναι,
0: θα διαβάσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα
0: διαβάσουμε. Θα μας πει εδώ πέρα. Το βασικό να θυμάται είναι ότι κατεβήκαν οι άλλοι και εμείς είχαμε εδώ τα όπλα από χαλκό. Είχαν οι άλλοι από σίδερο και μας τα ξεφτυλίσανε.
1: Εντάξει, θα το πω το σώσ.
0: Εντάξει. Ήρθανε. Πες τους, ρε παιδί μου, να το γράψει παρομοιαστικά. Ήρθανε οι άλλοι πιο ουρτ.
1: Νομίζω αυτό θα το καταλάβει καλύτερα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ιστορικές λέξεις, οκ. Okay.
1: Ορολογίες. Εννοείται.
0: Φιλιά πολλά.
1: Χρήστο, θα πεις μια καλημέρα.
0: Έλα, ρε Χρήστο.
1: Δεν λέει καλημέρα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν λέει καλημέρα.
0: Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδί μου. Αρνητικός, παιδί μου. Δεν είσαι ανεμένο. Λαλίστατος.
0: Ναι, ωραία. Χρήστο, ακούει τώρα.
1: Τώρα έφυγα από δίπλα του, αλλά λοιπόν. Ναι, πες, τώρα σε ακούει.
0: Χρήστο μου, δεν πειράζει που δεν μου λες καλημέρα. Ό,τι θέλεις για την κάθοδο των δωριέων. Θα μου πεις, τα ξέρω όλα. Ήμουνα εκεί. Είχα πάει να αγοράσω το βινίλιο της Άννας και είχε κόσμο. Δεν είχε τότε στην Πίνδο σωστά δισκοπολία και κατεβαίναμε όλοι στην Πελοπόννησο. Και μιας και κατεβήκαμε και είχαμε και τα σιδερένια, τα εργαλεία. Λέμε, δεν αγοράζουμε κιόλας. Έτσι γίνανε αυτά. Φιλιά πολλά.
1: Βιβλίο πρέπει να γράψει τη ιστορία.
0: Ναι.
1: Φιλιά πολλά.
0: Θα βάλω εκδότη όμως το Σταύρο για να το πάθει το εγκεφαλικό. Δηλαδή, μην ερχόμαστε όλο και φεύγουμε. Να το πάθει να τελειώνει η ιστορία. Να, και ο φίλος ο Μίτσελ που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε, και σε όλη την παρέα. Έχω παράπονο. Μπήκε Οκτώβρης και ακόμα λέει: δεν με έχεις πάρει να με ρωτήσεις πώς πέρασα το καλοκαίρι. Σοβαρά, Μίτσελ, έγινε αυτό το πράγμα. Μισό λεπτάκι θα δεις. Αμέσως. Αμέσως. Γιατί δεν είμαστε τώρα για. Τέτοια πραγματάκια. Να, και η Αρχοντούλα που λέει είχε κλείσει η Βασιλής Σοφίας. Παλιά είχε μία κλίση. Τώρα έχουν κλείσει όλες οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Μπατάρουνε μονόπαντα. Αλλά να σας πω κάτι, πάτε και γκρινιάζετε κι εσείς στην Κυψέλη. Πότε, ρε, η Κεφαλινίας, ο πέμπτος της Κεφαλινίας που είναι κοντά στον Πανελλήνιο, έβλεπε καπάκι στην πλατεία Κυψέλης που είναι 500 μέτρα μακριά? Πότε? Τώρα με την καινούργια τρύπα όλα γίνονται. Μίτσελ, καλημέρα. Ναι, δεν έχεις και καλό. Βγάλε αυτό το πράγμα, το σάπιο δόντι, το Bluetooth. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεσαι. Τώρα ακούγεσαι από το πολύ βάθος. Έχει κόσμο μπροστά. Το έχω πάθει και με μία μπαργούμαν. Είναι. Για τσέκαρε εκεί πέρα τι γίνεται. Ακούστε λίγο χαλί. Μέχρι... Έλα, νάτος.
2: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα τέλειο. Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι καθαρά. Καλημέρα, Μίτσελ.
2: Έκοψα τον μπλε δόντι, γιατί με τα μπλε δεν τα πάω καλά γενικότερα. Έτσι με μια ένα σύχαμα μου φέρνουν.
0: Κακός. Δηλαδή, όταν η δεύτερη λέξη είναι μπλε, τα λέγαμε και χθες, η πρώτη λέξη κάνει τη διαφορά. Μία ερώτηση έχουμε για σένα.
2: Α, το χάσα το χθεσινό. Για πες.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
2: Ωραία τα πέρασα.
0: Σοβαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα καλά. Δηλαδή, πραγματικά. Ήσουν πολύ γενικόλογο.
2: Κοίταξε να δεις. Πήγα νωρίς τον Ιούνιο μια εβδομαδούλα στην Ελβετία.
0: Είσαι από αυτούς τους πλούσιους.
2: Σε ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής γύρισα.
0: Τι ηλεκτρονικής.
2: 5 μέρες έγινα τέλος Ιουλίου και αρχές Σεπτέμβρη μια εβδομάδα βουνό, μια εβδομάδα θάλασσα.
0: Κάτσε, περίμενε. Από ό,τι έχω καταλάβει, πας Ελβετία, γυρνάς και λες 5 μέρες έγινα.
2: 5 μέρες τι είναι,
0: 5 μέρες φτιαγμένος ήσουν, δεν κατάλαβες πότε περάσανε. Το καλοκαίρι σου λείπουνε 5 μέρες.
2: Όχι, το καταλάβαινα γιατί είχα πολλή δουλειά και το ενδιάμεσο ήταν λίγο βάναυσο.
0: Ναι, αλλά ρε, εσύ πήγες σε Ελβετία, πήγες Έγινα, πήγες βουνό, θάλασσα. Αφού έγινες, δεν καταλάβαινες που πάει ο δρόμος και σου λέει.
2: Ούτε τους 25 μέρες άδεια που έχω δεν έπιασα, εντάξει.
0: Όχι, ρε, εσύ, να σου πω,
2: έχω αφήσει και υπόλοιπο.
0: Έκανες κακάκια στην Έγινα.
2: Τι να έκανα?
0: Λέω, στην Έγινα πέρασε καλά. Για το υπόλοιπο.
2: Καλά ήταν, καλά ήταν.
0: Υπήρχε ερωτικό ενδιαφέρον?
2: Όχι μωρέ, με τη μικρή μου την κόρη είχα πάει.
0: Τι, καλά, μπαμπάς πράμα και δεν σου την πέσανε οι τουρίστριες?
2: Όχι, όχι.
0: Το μικρή σου την κόρη, αυτή η χρησικτησία που αναφέρεις, πιστοποιείται?
2: Τι εννοείς πιστοποιείται?
0: Δηλαδή είναι σίγουρα δική σου η κόρη?
2: Δεν έχω πάρει άιζο να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, το κοριτσάκι που σου έχουν αναθέσει την ευθύνη της, αυτό εννοείς?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιφραστικά.
2: Πώς λέει το σκετσάκι σου?
0: Ναι. Τυροπαλαιστής.
2: Πώς το λέει? Μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι. Κάτι τέτοιο.
0: Και ούτε μία. Έχω ακούσει όταν ήταν κάποιος μόνο, ας πούμε, μπαμπάς και έχει τα παιδιά, οι γυναίκες παθαίνουν ντουβουρτζά και πάνε και του την πέφτουν.
2: Όχι, δεν είχα τέτοια τυχερά. Άσε που και η μικρή ζηλεύει, να πούμε. Είναι εκεί φυλάκα. Δεν αφήνει τίποτα να περάσει.
0: Θα τη λες, ρε παιδάκι, ναι. Πόσο είναι η μικρή?
2: 14. Πάει στο 15.
0: Αυτό είναι πίεση. Θα πάθεις τίποτα. Δηλαδή, όταν η μικρή είναι 14. Λοιπόν, σε αυτή την ηλικία θα τη λες, ας πούμε, να. Βοήθησε με να προσεγγίσω αυτή την κυρία και ας πάρω εγώ το iPhone.
2: Α, σωστό και αυτό.
0: Και θα. Αυτό. Εύκολο.
2: Δεν το ξέρα και είναι και εποχή που ζητάει καινούριο.
0: Ενέρεση, γιατί το παλιό τώρα. Τι ζητάνε τα παιδιά τώρα? Εμείς παλιότερα θέλαμε κάστρα και πολιορκητές, θέλαμε κάτι τέτοια. Τώρα τι ζητάνε?
2: Τίποτα. Με ένα iPhone
0: ναι.
2: Και κάρτα στο κινητό είναι ευτυχισμένα. Δεν θέλουν τίποτα άλλο.
0: Σοβαρά. Χωρίς κάστρα και πολιορκητές.
2: Ναι,
0: τη έχει πει, α πούμε, ότι ο μπαμπάς διάβαζε τη Μανίνα και τέτοια. Είχε τα σιδερότυπα τη Σίντι Λόπερ στον τοίχο σου.
2: Δεν ξέρω. Υπάρχει με τεράστιο gap γενικότερα.
0: Ναι, ρε γαμώτο.
2: Δεν ακούνε, δεν του ενδιαφέρει τίποτα από αυτά που του λες, που εμάς μας φαινόταν ενδιαφέροντα, α πούμε. Και
0: έτσι πρέπει.
2: Μας είχαν ενθουσιάσει, α πούμε, στην παιδική μας ηλικία.
0: Αν του ενδιέφεραν τα ίδια πράγματα, θα υπήρχε πρόβλημα. Θα είχαμε πατήσει φρένο. Πρέπει η καινούρια γενιά να μην την ενδιαφέρει τι κάνανε οι προηγούμενοι.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δηλαδή,
2: το θέμα είναι με τι ασχολούνται όμως. Είναι όλη την ώρα σε ένα τηλέφωνο μπροστά.
0: Ναι.
2: Αυτό. Ωραία. Δεν το αφήνει από το χέρι, ρε φίλε. Δεν το αφήνει.
0: Καλό είναι αυτό, ρε εσύ. Έχει πρόσβαση στη γνώση. Είμαι σίγουρος ότι έχει μπει μέσα και κοιτάει για Πλάτωνα, για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι,
2: οπωσδήποτε.
0: Και τίποτα μηδέν. Ό,τι βιντεάκι
2: στο TikTok υπάρχει, να πούμε έτσι, σκετσάκια μικρή χωρή.
0: Ναι.
2: Αυτό τα ξέρει. Αυτό τα ξέρει. Και είναι και καλή.
0: Ρε εσύ, στεναχωρήθηκα όμως που δεν είχες κάποιο ερωτικό. Δηλαδή, πήσε τόσα μέσα. Στην Ελβετία δεν την έπεσε μια Ελβετίδα?
2: Όχι.
0: Μήπως δεν φταίει το γεγονός ότι φαίνεσαι διαθέσιμος, αλλά το γεγονός ότι είσαι άσχημος? Δηλαδή, μήπως φταίει κάτι άλλο, να κοιτάξουμε, να δούμε τι διάλογο μπορεί να συμβαίνει?
2: Όχι, είναι αυτό που παθαίνουμε με τις πολύ ωραίες γυναίκες που φοβόμαστε να τους την πέσουμε.
0: Ναι.
2: Το ανάποδο, καταλαβαίνεις.
0: Σε βλέπουν εσένα οι Ελβετίδες σαν πολύ ωραία γυναίκα και φοβούνται να την πέσουνε.
2: άντρα, όχι γυναίκα.
0: Εσύ πήγες να την πέσει Ελβετό άντρα που σε είδε σαν γυναίκα και φοβήθηκε? Δεν έχω καταλάβει. Μίτσελ, τα έχει μπερδέψει.
2: Εγώ δεν έχω. Εσύ τα έχεις μπερδέψει και τι αστευλώνεις αυτά που λέω. Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Δηλαδή, εσύ πήγες ως πολύ ωραίος άντρας στην Ελβετία και αυτές δεν έχουν γούστο?
2: Όχι, γούστο έχουν, αλλά φοβόταν να δουν να μου την πέσουν. Σου λέει τώρα πού να μας κάτσει εμάς αυτός, καταλαβαίνεις?
0: Όχι, ρε, εσύ σοβαρά, τέτοιο πράγμα?
2: Ναι, έτσι πιστεύω. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Δεν έβγαζε μια ταμπέλα, είμαι διαθέσιμος, δεν έχω καμία αισθητική τέτοια, ας πούμε, ελάτε ο καλός ομίλος, όλα τα λέθη, τέτοια πράγματα, τα ελβετικά βέβαια.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ελβετογερμανικά, καταλαβαίνεις.
0: Παίρνουμε την κόρη ένα τηλέφωνο, της λέμε μπες στο Google Translate και πες στον μπαμπά. Δηλαδή, στον μπαμπά, τέλος πάντων, σε σένα, στον κύριο, εκεί πέρα, αυτό εύκολο. Πάντως πέρασε καλά το καλοκαίρι.
2: Καλά ήταν, εντάξει, καλά.
0: Πάντως πέρασε καλά το καλοκαίρι.
2: Καλά ήταν, εντάξει, καλά ήταν. Και του χρόνου με

0: ήμουνα, εκείνη την ώρα αυτό που φόραγα από κάτω την έκανε σιγά σιγά, αλλά εγώ ήμουν πάνω στη σκάλα και έμεινα ημιξευράκωτος πάνω στη χαρουπιά.
1: Καλά που δεν ήταν μουσμουλιά.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, γιατί έχεις μια ειρωνία μέσα στον εκφερόμενο λόγο σου. Εγώ σου περιέγραψα κάτι τόσο όμορφο, σαν Ελβετίδα ήθελα να στα πω, αλλά δεν ακούς, οπότε θα πάθεις και του χρόνου τα ίδια. Εύκολο.
1: Επειδή κάτι λένε για σπουλιά, γι' αυτό το είπα εγώ, δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Αυτό που σίγουρα μπορώ να καταλάβω είναι ότι πήγε 9:30 και θα στο κλείσω στη μούρη. Πώς τη λένε τη μικρή?
1: Τη λένε Τατιάνα.
0: Τατιάνα, να της το αλλάξει το όνομα. Είναι μια κυρία. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Στην τηλεόραση την έχω δει εγώ.
1: Ναι, κατάλαβα πια λες. Ναι,
0: να τη λες Νίκο. Να τη λες Νίκο. Είναι μια κυρία και αυτή που έχει μια πολύ καλή σχέση με την άλλη κυρία που λέγαμε. Και θα πεθάνει ο Σταύρος τώρα. Οπότε στο κλείνω στη μάπα. Και να της πεις πολλά φιλιά.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας. Έλα ρε γαμώτο, πήγε 9:30. Είδατε οι στεναχώρια. Αχ. Θα επιστρέψουμε γιωματί κέφι και ενθουσιασμό με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Πρέπει να το ψάξετε με αυτή τη φωνή μου. Γράφετε το μήνυμά σας, κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και κάτι τέτοια πραγματάκια. Για να δούμε ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα σας παίξουμε. Πάτησα κάτι τυχαίο.

0: 1988 και ακόμα σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Μην κοιτάς τώρα που το 2026 λίγο ηλικία, λίγο το Αλτσχάιμερ. Θα σε θυμηθώ, γαμώτο σου. Θα σε θυμηθώ. Τιουτιουτιου. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 23 λεπτά και σήμερα της εκπομπής, τα τελευταία 23 λεπτά του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα ξαναέχουμε ραδιοφωνικό ραντεβού, καθώς θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Και για 2 ώρες θα έχουμε όλοι από μία απορία. Έτσι λέγεται και εκπομπή, έχω μία απορία, σήμερα το βράδυ 12 με 2. Εσείς αυτό που θα κάνετε είναι να σκεφτείτε τι διάολο σας προκαλεί μικρά ερωτηματικά ή μεγαλύτερα από οτιδήποτε έτσι αντιμετωπίζετε στη ζωή σας, για καθημερινότητά σας, θεματικές που άπτονται, τις ιστορίες, φιλοσοφίας, αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Απαντήσεις δεν θα βρούμε, θα βρούμε μερικά ερωτηματικά επιπλέον στο τέλος εκπομπής και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Αυτά θα γίνουν σήμερα το βράδυ. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, γιατί έχω μαζεμένη εδώ την ειδησιογραφία και δεν έχω προλάβει. Μισό λεπτάκι, πρέπει να ξαναπατήσω το 3 και το 13 τώρα και ό,τι γίνει. Γιατί έχω το ειδικό άρθρο που μας νοιάζει όλους. Δηλαδή μπορεί να έχει πάει η βενζίνα με 3 ευρώ, αλλά μας νοιάζει η στάση στο σεξ που πρέπει να δοκιμάσεις με βάση το ζώδιο σου. Βενζίνη μπορείς να βάλεις? Όχι. Το πουλθί μπορεί να το βάλεις? Παίζει. Πάντως βενζίνη δεν θα βάλετε σίγουρα. Οπότε είναι πράγματα που μας απασχολούν και πρέπει, εμείς περνάμε καλά και αυτό τάκ βγαίνει προς τα έξω. Μισό λεπτάκι, ξαναπατάω το 3 και το 13. Για να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε την αυθεντικότητα εδώ της ειδησιογραφίας. Της βασικής, όχι τίποτα άλλο να πούμε κι αυτά. Μην ξεχάσετε να σώσετε και τον πλανήτη, παιδιά. Πέφτουν και άλλες βόμβες και καίγεται ένα τάνκερ. Εσείς, πλαστικό καλαμάκι, ναι. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Έλα, Αλεξάνδρε, καλημέρα.
0: Μη στεναχωρεί. Έλα, ρε Κώστα, να πούμε. Είπαμε να κάνουμε λίγο. Σε παρακαλώ. Μην είσαι σαν μαυροφορεμένη, να πούμε, αντροχωρίστρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Γίνονται πράγματα και θαύματα, Αλεξάνδρε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, να πούμε. Όλα του Θεού είναι, ο Θεός τα στέλνει. Δεν έχει τι να κάνει. Του τα στείλαν του Θεού, του λένε. Πάρε τη διεθνή καριέρα. Όχι, παιδιά, σα τη γυρίσω πίσω. Δηλαδή.
1: Διεθνή καριέρα, δεν γάμω το.
0: Άσε με, ρε Κώστα.
1: Θέλω να τη φάνε την κοπέλα. Όταν οι άνθρωποι που έχεις τόσο κοντά στη ζωή σου,
0: ναι,
1: σου γυρνάνε την πλάτη επειδή προοδεύεις και έχεις επιτυχία.
0: Εμένα όταν μου γυρνάνε την πλάτη πάω τάκ και δεν με νοιάζει τώρα. Δηλαδή, περιμένω πως και πως, αλλά δεν γίνεται.
1: Εσύ είσαι ακόμα χαμηλά από ό,τι άκουγα
0: πριν. Χαλιά μαύρα. Χαλιά μαύρα.
1: Τα καλώδια φτιάχνεις, τα καλώδια φτιάχνεις.
0: Ναι, το βραχυκύκλωμα πήγα. Κώστα μου, τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι δίδυμος.
0: Ναι.
1: Φοβερό αυτό το ζώδιο. Το καλύτερο ζώδιο, ναι, με οροσκόπο Λέοντα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σου διαβάσω βάσει του ζωδίου σου ποια, ναι, είναι η ερωτική στάση στην οποία αποδίδεις καλύτερα.
1: Πες μου, Αλέξανδρε, γιατί.
0: Λέει, δίδυμος. Ναι. Ήρθε η ώρα, τώρα ήρθε. 9:40 πρώτα λεπτά, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι.
0: Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις το όρθιο 69. Μη γελάς, ρε Κώστα, έλα, ρε Κώστα.
1: Θέλεις να με ξεκάνεις?
0: Ναι, ξεκινάς το ξαπλωμένο 72 και όσο ανεβαίνεις χάνεις. Και 72.
1: Έχουμε τη στεναχωρία μας με αυτά που γίνονται στον καλλιτεχνικό χώρο, μου λες και τέτοια.
0: Ναι, ρε εσύ, αντί να ξαπλώσεις, ο ένας σύντροφος λέει στέκεται όρθιος και κρατά τον άλλον ανάποδα. Πρέπει να είσαστε δύο μαντράχαλοι. Το βλέπεις. Σχεδόν σαν σε θέση χειροστάσης. Πρέπει να φορέσετε και τη στολή σας, βλέπεις. Από εκεί και οι δύο κάνουν ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι, χλαχλαχλούχλα.
0: Ναι. Το έχεις κάνει αυτό ποτέ?
1: Ωραίο. Και ούτε θα το κάνω.
0: Τι δίδυμος είσαι, να σου πω, σταμάτα αυτό το πράγμα να μην είσαι αρνητικός.
1: Είμαι ψιλογιαλατζή δίδυμος, μάλλον δεν ξέρω, μάλλον αυτό ο Λέοντας, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά αυτό, δεν θα το κάνω.
0: Λέοντας, περίμενε. Περίμενε, θα σου πω εγώ τώρα. Λοιπόν, αφού έχεις σηκωθεί και έχεις κάνει το όρθιο 69. Και το πεσμένο δικό σου. Οι λέοντες.
1: Και με τρέχουν στο νοσοκομείο.
0: Λέει, τοποθετήστε ένα καθρέφτη δίπλα στο κρεβάτι και μπείτε σε στάση στα 4. Δηλαδή, πριν κάνεις το όρθιο 69, θα πει. Είναι αιμετική εικόνα, να ζητάω συγγνώμη με τους υπόλοιπους, αλλά φταίει και αυτός που έχει οροσκόπο τέτοιο. Τι να κάνει. Λοιπόν, βάζεις ένα. Δεν τραβάς. Δεν θα βάζεις δικά σου. Τα λέει το άρθρο.
1: Τι θα κάνω στον καθρέφτη. Στα 4 στον καθρέφτη, τι θα κάνω.
0: Λέει, ώστε να μπορείς να βλέπεις το πάθος σου μέσα στην αντανάκλαση. Είναι υγεία αυτό, έχω μάθει εγώ. Οι παλιοί το λέγανε.
1: Τι θα γράφουν αυτά, πού τα βρίσκεις αυτά, τι θα μου σε παρακαλώ
0: στο,
1: να.
0: Στο Women Only. Μόνο
1: Women, είναι... εντάξει.
0: Τι.
1: Έτσι φυγείτε.
0: Ναι, ρε, εσύ. Αρχικά θέλω να δοκιμάσεις. Έχεις κάνει ποτέ όρθιο, δηλαδή να είσαι εσύ όρθιος, να φέρεις την πατούχα τη συντρόφου σου, να πούμε, στη μούρη, αυτή να κάνει κατακόρυφο.
1: Να υποθυμίσω.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα σου έρθει γι' αυτό. Από ένταση, από πάθος.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα που το λες, θα σου πω ότι μια φορά.
0: Ναι.
1: Δεν θα αποκαλύψω.
0: Ένας φίλος σου. Ναι, ναι.
1: Ένας φίλος μια φορά. Ναι. Ενώ είχε κάνει μπάνιο η σύντροφο και ήταν πεντακάθαρη και αυτά. Ναι. Έκανε το λάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν χειμώνας και επειδή κρύωνα τα πατουσάκια της.
0: Ναι.
1: Έκανε το λάθος να φορέσει κάτι παντόφλες που είχε από τα τζάμπο, αυτές που είναι αρκουδίσχες.
0: Σοβαρά.
1: Ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ωραίες είναι
1: αυτές. Αυτός ο φίλος κάποια στιγμή, έτσι όπως ήταν η πράξη, ας πούμε, και ήταν η σύντροφος.
0: Συγγνώμη, η σύντροφος έκανε την πράξη με την παντόφλα.
1: Όχι, όχι, είχε φορέσει απλά την παντόφλα για κανένα δεκάπτωμα.
0: Στη μούρη του συντρόφου. Στη μούρη του φίλου σου τη φόρεσε. Δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Σακούλα δεν είχατε τα παιδιά. Α, οκ.
1: Βγαίνοντας από τον μπάνιο τη φόρεσε και αυτός ο κύριος, ο φίλος μου, το φιλαράκι μου αυτός.
0: Ναι.
1: Και που πήγε λοιπόν και την ώρα που κάνει εκεί τη δουλειά του, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ήρθε λίγο το πόδι λίγο πιο κοντά προς το πρόσωπό του.
0: Ναι.
1: Και του θύμισε τα χρόνια του στρατού.
0: Έγλυφε ο φίλος σου φαντάρους που φορούσαν παντοφλίτσες τζάμπο. Τι εμπειρίες έχει αυτός ο φίλος σου. Τι καταπληκτικά.
1: Είναι έμπειρος ο μπαγκάσα.
0: Ναι.
1: Είναι έμπειρος. Και του ήρθε αυτή έτσι μια.
0: Λόγος προσοχή.
1: Ναι. Τα στρατιωτικά του χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε ο φίλος σου.
1: Σταμάτησε για λίγο γιατί πήγε να χάσει τις αισθήσεις του. Ναι. Κρατήθηκε βέβαια.
0: Okay.
1: Την έφερε την αποστολή, την έφερε εις πέρας.
0: Μπράβο ρε στο φίλο, αλλά... τι άντρας.
1: Αλλά συμβούλεψε έτσι με γλυκό τρόπο,
0: ναι,
1: ανθρώπινο,
0: ναι,
1: να πάρει τις παντόφλες και να τις πετάξει τις συγκεκριμένες γιατί δεν...
0: Από όλο αυτό εγώ κρατάω το γεγονός ότι ο φίλος σου, παρά τις εικόνες αντικσότητας που του ήρθαν στο μυαλό, παρά το δύσβατον, ναι, της υποθέσεως, δεν μάσησε, είχε μπει στο όν. Ο φίλος σου αυτός.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτός ο φίλος μου, όχι.
0: Πόσο καιρό είχε να έρθει που δεν τον σταματούσε η ψιτάλια της πατούσας.
1: Αρκετό, εκείνη την περίοδο αρκετό.
0: Ρε συ, μπράβο στο φίλο σου, άμα τον δεις ποτέ. Τώρα αν του συνέβαινε πάλι αυτού του φίλου σου, λες να υποχωρούσε.
1: Ναι, θα υποχωρούσε. Τώρα ναι, θα υποχωρούσε. Θα έκανε πίσω οπωσδήποτε.
0: Αυτός ο φίλος σου σνιφάρει πατούσες για χόμπι, για προκαταρκτικό ή τυχαίνει.
1: Όχι ρε παιδί μου, έτυχε. Πάνω στη δουλειά εκεί που γινόταν, έτυχε να δούμε λίγο το κοπέλμα, λίγο πιο κοντά στο πρόσωπο.
0: Μήπως η κοπέλα ήθελε να τον μουτζώσει και δεν είχε ελεύθερα χέρια, δηλαδή ήταν σίγουρα
1: μόνο
0: ερωτικό.
1: Μπορεί, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Πάντως το
1: χαίρομαι. Ξέρω ότι πήγε να χάσει. Πήγε να χάσει τις αισθήσεις του για λίγο, αλλά κρατήθηκε.
0: Η σύντροφό σου τι ζώδιο είναι?
1: Η Κατερίνα είναι υδροχός.
0: Ναι, άργησες και άμα ακούει το you have drunk him. Λοιπόν, υδροχόη, άργησες και στο όνομα και στο τι ζώδιο είναι. Δηλαδή, χαιρετίσματα. Μόνο πατούχα.
1: Όχι, σκεφτούμε κάτι άλλο. Είχα ζαλιστεί από το άρωμα.
0: Λοιπόν, επειδή είναι υδροχό, την ώρα που έχεις πέσει εσύ στα 4 μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου λόγω οροσκόπου. Και πιθανώς επειδή γουστάρεις και τα λοιπά. Αυτή τώρα είναι και ψάχνει παντοφλίτσες. Ναι, ψάχνει να φορέσει. Λέει, ο ένας σύντροφος ξαπνώνει μπρούμητα και ο άλλος σκύβει από πάνω του, πλησιάζοντας το αυτί του να του ψιθυρίσει λόγια. Δηλαδή μπαίνει μέσα. Σε βλέπει ένα στα 4 να κοιτιέσαι μόνος σου στον καθρέφτη, σκύβει και σου ψιθυρίζει κάποια λογάκια στο αυτί, όπως τι κάνεις εδώ ρε μαλθή. Ερωτικά τώρα αυτά, ναι.
1: Ερωτικά πράγματα. Ναι,
0: ναι, μου έχεις πάρει τι είναι δικιά μου η θέση, σταμάτα Κώστα, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είναι το ασφαλές σενάριο, γιατί υπάρχει και το μη ασφαλές σενάριο.
0: Ναι, να σου πει, ήρθανε τα παιδιά, Κώστα, εγώ φεύγω.
1: Και να μην... Ή να βάλει...
0: Να παίζει κάτι στο pick-up.
1: Ναι, να βάλει, ξέρω εγώ, καμιά σκλάπα και να στρώσει σωλήνα.
0: Εύκολο είναι αυτό. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Θέλω σήμερα το βράδυ ή πριν ή μετά την εκπομπή να τα έχετε κάνει αυτά. Ειδικά με ενδιαφέρει το όρθιο 69. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτό, συγγνώμη που θα σου το πω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω.
0: Έλα, σταμάτα. Μην είσαι, ρε παιδί μου, αποστηρωμένος. Μην είσαι. Δηλαδή, ξεκίνα μόνο σου. Και πες
1: ρωτήσεις. Έχω τα αρκοπαιδικά μου. Έχω τα...
0: Είπε στην Κατερίνα χοντρή, είσαι με τα καλά σου. Σπίτι δεν θα μπει σήμερα. Όχι. Τι έχει πει τόσα πράγματα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν που θα ακούς την εκπομπή από το παγκάκι απ' έξω και θα ζητάς συγγνώμη, Ελένα. Ναι. Αλλά σε ευχαριστώ που ήσουν αθαραλέος και να πεις και στο φίλο σου που μοιράστηκε τις ιστορίες μέσω εσού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ήθελα να τον εκθέσω.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ήθελα να τον εκθέσω και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Άμα δεν ήθελα να τον εκθέσω.
1: Ευχαριστώ που είσαι στο κέφι, γιατί.
0: Δεν θα ξεβρακωνώσουν από
1: τότε.
0: Γιατί είσαι, τι είσαι.
1: Καλά, είσαι.
0: Είσαι στραχωρημένος.
1: Εντάξει, Αλέξα, έχω παγωρηθεί πολύ. Εσύ είσαι ασυγκίνητος δηλαδή με όλα αυτά.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω δεν έχω πια δάκρυα. παίζει να δουλεύω την υπερχείληση ή να έχω πει τον Τζόσο και Τζόσο. Δεν ξέρω τι θέλει. Δηλαδή, δεν νικέται αυτό το πράγμα. Από αυτά που βλέπω στην τηλεόραση, έχω βάλει. Πάω και ψεκάζω τα μάτια μου με σαμπουάν.
1: Στεναχωριέμαι διπλά και για τα καημένα τα αφεντικά. Αυτά που τραβάνε.
0: Καλά, εντάξει, ναι, ωραία.
1: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
0: Ωραία, τα λέμε.
1: Πάρα πολύ. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, Αλέξανδρε.
0: Φίλε, άμα είναι να μας ξεσκίσεις τα μέσα μας, αφού βλέπεις μέσα μου υποφέρω, μέσα μου πονάω, σε παρακαλάω. Δεν πρόκειται να γαμφθεί ποτέ. Φιλιά πολλά, Κώστα μου.
1: Φιλιά, καλημέρα.
0: Φιλιά, τι στεναχώρια είναι. Μην το κάνετε αυτό, ρε. Δηλαδή, αφού το βλέπετε. Να, εδώ η Μαρίτα προσθέτει. Τι λέμε για ζώδια, λέει, το δίδυμο θέλω. Μαρίτα μου, επειδή προφανώς έχεις χάσει, λέμε για τις στάσεις εδώ στο σεξ που είναι ιδανικές ανάλογα με το ζώδιο. Το δικό σου που ισοδυναμεί με του Κώστα, ελπίζω το δικό σου να είναι λίγο μεγαλύτερο σε διάρκεια τουλάχιστον, είναι ότι ιδανικό για εσένα βάσει του ζωδίου σου είναι το όρθιο 69. Εσύ κάθεσαι όρθια και κρατάς τον άλλον τα ανάποδα. Δηλαδή κάνεις τα πάντα να μην βλέπει τη μούρη σου. Ό,τι μπορείς να κάνεις. Έλα μωρέ. Μην το κάνετε αυτό. Και αυτό για διδύμους είναι καταπληκτικό. Έλα. Σοβαροί, θα είσαστε επαγγελματίες τώρα. Μην το κάνετε αυτό. Μισό λεπτάκι να διαβάσω εδώ το... Για τον καρκίνο, εγώ είμαι καρκίνος με οροσκόπο λέοντα. Λοιπόν, για τους καρκίνους, ο ένας σύντροφος κάθεται στην πανιέρα σταυροπόδι. Τι είναι αυτό σταυρό, θα σκοτωθούμε εμείς στην πανιέρα. Ενώ ο άλλος κάθεται πάνω στα πόδια του. Ανοίγοντας τα πόδια του γύρω του. Αντί για έντονες κινήσεις γίνεται ένα απαλό κούνημα μπρος πίσω. Αυτό το πράγμα. Οπ. Και πότε σταματάει το κουπί. Πού θα τη δέσουμε την πανιέρα. Να και η Νάντια που λέει: ωραίο άρθρο, πες και για τους καρκίνους, λέει, αλλά με τρόπο, ακούει και ο Χρήστος. Οι καρκίνοι τα καλύτερα ζώδια, όπως το ζώδιο της μαμάς. Στριμμένοι, ποπόφτε. Είναι το καλύτερο ζώδιο, όπως το ζώδιο της μαμάς, το ζώδιο από άλλες κυρίες που ξέρει ο μπαμπάς και πιθανώς η μαμά να μην τις ξέρει. Οι κυρίες αυτές έχουν και τον καρκίνο και στον οροσκόπο και στον αστρολογικό τους χάρτη και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αυτά λέει το άρθρο, τώρα τι να σας πω. Να, εδώ η Μαρίτα που λέει χαχά, όρθιο 69 λέει, άμα είναι να κάνει ο άλλος την κατακόρυφο το δέχομαι. Ναι, ο άλλος θα την κάνει την κατακόρυφο. Είπαμε, το βασικό είναι να αποφύγει οποιαδήποτε επαφή με το πρόσωπο, να μην βλέπει ή και να βλέπει να τυφλωθεί, να μην βλέπει μετά. γιατί στη ζωή αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να σκέφτεσαι και το μετά. Δηλαδή γνωρίζεις έναν άνθρωπο, σου γράφει 30, 40 επιτυχίες, 50 επιτυχίες, 60 επιτυχίες, 70, 80, 90 επιτυχίες, μία επιτυχία το χρόνο. Και έρχεται η ώρα να πούμε που κάνεις και εσύ ένα εφηβικό καυγαδάκι μαζί, γιατί πέφτει, να σας πω κάτι, πέφτει ένα εφάπαξ στο τραπέζι. Ένα μην τζακωθείς, άλλοι θέλουν να πάνε μια εκδρομή, άλλοι θέλει να τα φάνε σε γιατρούς και τέτοια, δηλαδή δεν είναι ωραίο. Και η Νάντια προσθέτει, μα τη βαρκούλα λέει θα κάνουμε, είναι κρύα το χειμώνα η μπανιέρα. Ρε Νάντια, τώρα ακούει και ο Χρήστος. Λοιπόν, μπαίνεις εσύ μες στην μπανιέρα, κάθεσαι ο κλαδόν λέει εδώ. Μετά έρχεται ο Πάνος, δεν σε βλέπει γιατί δεν φαίνεσαι και πάρα πολύ εύκολα, μπαίνει μέσα στην μπανιέρα, σε πατάει. Εσύ ουρλιάζεις από ειδονή, να πούμε γλιστρά, ο Πάνος σκοτώνεται, να πούμε πάνω σου μέσα στην μπανιέρα. Εκείνη την ώρα ο Χρήστος σας λέει, παιδιά, μπαμπά, μαμά, μπαμπά, τέλος πάντων, κύριε Πάνο και μαμά, εγώ φεύγω, πάω με τα παιδιά, να πούμε με τα πενιντάρια, τα παπιά, τα στρογγυλοφάναρα, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Μπουρνάζι. Εσείς θέλετε να βγείτε έξω τώρα να δείτε πού πάει το παιδί κτλ. Βγαίνει ο Πάνος από μέσα, σε ξεπατάει και είναι μια φάση ειδονική, καταπληκτική αυτό, όπως λέει το άρθρο. Δηλαδή, εντάξει, έχετε το βιωματικό κτλ. Τι κάνεις, Ραμόν, είσαι με τα καλά σου, αγόρι μου. Ο Ραμόν εντωμεταξύ είναι. Είναι τέλος Απρίλη. Τι ζώδιο είναι? Τι ζώδιο είσαι, ρε, τέλος Απρίλη? Κρυός. Και τέλος πάντων, αυτά πάνω κάτω και πέρα δόθε ήταν όλα όσα είχαμε να σας πούμε εν μέσω εθνικής στεναχώριας, εθνικού πένθους. Το οποίο προφανώς θα συνεχιστεί τώρα, δεν είναι, είναι και σύνθετη λέξη. Εντάξει το σινεμά στην αρχή, το υπόλοιπο πώς γίνεται. Εγώ μια φορά δοκίμασα να πούμε, είχα πάει και θυμάμαι και σε ποια ταινία. Ήταν στην μπλε ταινία του Κισλόφσκι. Γιατί πάντοτε φάσωνα σε. Μην πάμε να δούμε καμιά ιδέα να πούμε. Να έχει νόημα. Και μας πήρανε χαμπάρι δίπλα και λέγανε κάτι χλαχλαχλούχλα και τέτοια. Τότε ήμουνα σε μια ηλικία βέβαια που ήμουνα σαν το φίλο του Κώστα και δεν με ένοιαζε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι έπαιζε η Ζιλέτ Μπινός. Τώρα τι άλλο γίνεται. Δεν το θυμάμαι, είχαμε περάσει ωραία με τη συμμαθήτριά μου. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο. Κοίτα τώρα τι πάθαμε, δεν πειράζει. Σας θυμίζω, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για σήμερα το βράδυ, καθώς επιστρέφει το «Έχω μία απορία». 12 η ώρα θα είμαστε εδώ και μέχρι τις 2 το πρωί, όσοι μείνουμε ξύπνοι, ελπίζω να είμαι κι εγώ ανάμεσά τους, θα εκθέσουμε τα ερωτηματικά που θα μου στείλετε τώρα μέχρι να πάει 12 και θα έχουμε μερικά ακόμα ερωτηματικά στο τέλος της βραδινής εκπομπής. Να, εδώ η Αρχοντούλα που λέει δεν πρόλαβα, λέει, να σου στείλω να πεις και τους κρυούς. Εγώ και το τετράποδο. Εντάξει, να έλεγες εγώ και το τρίποδο, πάει στο διάολο. Το παλικάρι μπορεί να είναι πρικισμένο. Το τετράποδο, μισό λεπτάκι, κρυούς που είναι, δεν έχει η Αρχοντούλα. Μήπως σας είχαν πάει να βοσκήσετε, μήπως, πού είναι. Να, λοιπόν. Αρχοντούλα μου, είτε επιλέξεις, λέει, να δέσεις τα μάτια του συντρόφου σου και να πάρεις τον έλεγχο, είτε αφήσεις τον σύντροφο να πάρει αυτός τον έλεγχο ενώ δέσει τα δικά σου τα μάτια, είναι ένας πολύ καυτός τρόπος να ανανεώσετε τα πράγματα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μέσες άκρες το άρθρο σου λέει ότι ένας από τους δυο σας πρέπει να μην βλέπετε. Να αποφεύγετε να κοιτάτε για θα συγχαθείτε τον εαυτό σας, τον άλλον, μετά δεν θα γίνει δουλίτσα. Δηλαδή όσο δεν βλέπετε ο ένας τον άλλον, είναι όλα ερωτικά, για τους κρυούς ειδικά. Πάει, τέλος για σήμερα. Πρέπει γαμώτο να βρω το ούτρο τώρα. Πού είναι το ούτρο? Να το ούτρο. Και να σας πω και κάτι. Μπορεί να κλαίμε, μπορεί να οδυρώμεθα, αλλά μπορεί και να βρεθούμε σήμερα εκεί στο λιβάδι της ζωής μας. Εκεί που εκείνη με τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίζει την ουρίτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα την διεθνή της καριέρα, να μας πει μην είσαι στριμμένος, πες και εσύ ένα μπα.
2: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Δεν θα μου πάρεις κουβέντα. Τάκης, Ντίμης, Τζίμης, Σταύρος. Δεν θα μου πάρεις κουβέντα. Μόνο ονόματα. Ξέρω και που μένουν μερικοί. Ό,τι θες, σου λέω. Και τα τηλέφωνά τους έχω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr. Swing to the music when the Def Jam is here. Def Boy is kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing.

0: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Με ένα εμπιστευτικό ξεκινήσαμε. 7 μετά τις 6 ζωντανά από την Αθήνα, free981.fm. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Να σου, αυτό είναι δικό σου. Στον ιστότοπό μας κάτω δεξιά υπάρχει και το ένα κόκκινο κουμπάκι. Μέσω αυτού επικοινωνείτε με το στούντιο. Απευθείας να σας το πω αυτό. Καλησπέριζω ήδη τον Γιώργο, τον Μανώλη και τον άλλο Γιώργο. Classic Hits Radio. Free 98.1. On decks, Panos Blancos.

In Zaire. Πρώτη εκτέλεση Johnny Vakelin 1968. Αυτή η εκτέλεση από Round 1 1986. Καλησπέρα Νικόλα. Καλώς όρισα επίσης τον συνονόματο μου, τον Πάνο, τον Γεωργόπουλο, αρτή αφιχθής, 23 Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο, Παρασκευή, έχουμε πτώση ενός βαθμού, τίποτα δηλαδή. Το Σάββατο, ακριβώς η ίδια θερμοκρασιακά με αύριο. Απλά το Σαββατόβραδο, υπολογίστε ότι μπορεί να έχουμε και κάποια ψηλή βροχή. Ομοίως και την Κυριακή, εντάξει. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας αυτά δεν χρειάζεται να τα πάρετε επί πόνου. Αυτή είναι η Africa System. Επίσης από το 1986. Λατρεμένο Άνικα Ναό. Σε Ζούλου.

Όσοι κινείστε αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λιγάκι πιο εύκολη. Πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να τελειώσουμε πολύ πιο γρήγορα την πρόζα μας και εσάς να τα συγκρατήσετε πιο εύκολα. Κάθοδος Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας είναι προτιμότερη από την άνοδο. Όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο, το ρεύμα προς Πειραιά είναι καταπληκτικό σε σχέση με το ανάποδο. Πέτρου Ράλι σε εξαιρετική κατάσταση, οδός Πειραιός μια χαρά. Άνοδος Μεσογείων, όπως κάθε μέρα, μια χαρά είναι. Η κάθοδος της Κηφισίας από το Ψυχικό και κάτω προς κέντρο, μια χαρά θα σας πάει, ομοίως και η άνοδος. Οδός Παντησίων εξαιρετική, Λεωφόρος Ηρακλείου πάρα πολύ καλή και αυτή. Οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε, απαιτούν πάρα πολύ καλή μουσική. Καλησπέρα στην Κηφισιά, στο Σταμάτη. Καλησπέρα στην Εύα.

Lever 42. Μαθήματα αγάπης. Εάν παραπονιέστε ότι είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης, να σας πω ότι υπάρχει μια χώρα με περισσότερα αμάξια από κατοίκους και μάλιστα είναι η πέμπτη μικρότερη χώρα στον κόσμο. Έχει 55.000 αυτοκίνητα, αλλά μόλις 34.000 κατοίκους. Να σας πω ότι είναι στην καρδιά της Ιταλίας, είναι η δημοκρατία του Σαν Μαρίνο, ένα μικρό περίκλειστο κράτος. Γύρω-γύρω είναι η Ιταλία, καταλαβαίνετε, ανατολικά της Φλωρεντίας. Είναι το πέμπτο μικρότερο κράτος στον κόσμο. Σκεφτείτε ότι όλη η έκτασή του είναι μια μισή φορά ο Δήμος της Αθήνας, ας πούμε. Και βεβαίως είναι και φορολογικός παράδεισος, οπότε καταλαβαίνετε και τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν εκεί, έτσι. Η μόνη χώρα, να ξέρετε, που πλησιάζει την επίδοση του Σαν Μαρίνο είναι η Φιλανδία, με ένα αυτοκίνητο ανακάτοικο. Ακολουθούν η Ιταλία και η Μαλαισία με 0,88. Βεβαίως η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Είναι 7η, παρακαλώ, με 0,85 οχήματα ανακάτοικο. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

Μάλιστα, Modern Talking Space Mix. Στα φωνητικά βεβαίως ήταν ο Eric Singleton. Βεβαίως κάθε χώρα όπως ξέρετε έχει το εθνικό ποτό της. Η Ελλάδα έχει το ούζο, η Σκωτία το ουίσκι, το Μεξικό την τεκίλα, η Ελβετία το αψέντι. Όμως υπάρχουν και κάποια εθνικά ποτά από χώρες που ενδεχομένως να μην τα ξέρετε. Παράδειγμα, η Βραζιλία έχει την κακάτσα. Αυτό στην ουσία τι είναι? Είναι ρούμι με lime. Έχετε πιει τέτοιο? Επειδή το αναμειγνύατε ειδικά τη δεκαετία του 80 με κοκακόλα κιόλας. Λοιπόν, θα σας πάω επίσης στη Χιλή. Εκεί θα συναντήσουμε το πίσκο, να ξέρετε. Είναι στην ουσία από απόσταξη, είναι ένα δύο μπράντι. Από απόσταξη σταφυλιού γίνεται. Και ανάλογα με την επιλογή, τη μίξη των ποικιλιών που χρησιμοποιούνται, έχει και διαφορετική γεύση. Το Πόρτο είναι στην Πορτογαλία. Είναι διάσημο κρασί, όπως ξέρετε, το Πόρτο. Και μάλιστα οι Βρετανοί, οι Σκοτσέζοι για την ακρίβεια, οι Βρετανοί απεικιοκράτες, ας πούμε, το 1700, έτσι πάρα πολύ παλιά, το είχαν αρχίσει να το εισάγουν επειδή τους άρεσε. Η Γκράπα επίσης είναι στην Ιταλία. Τι γίνεται εκεί? Εκεί, ας πούμε, όταν ξεζουμίζουν τα σταφύλια, ας πούμε, δεν αφήνουν να πάει χαμένο τίποτα, έτσι το κατακάθι, ας πούμε, από τα σταφύλια μπαίνουν αυτά σε ένα καζάνι και γίνεται ξανά απόσταξη και βγαίνει η κράπα. Όπου και αν θέλετε να πάτε.

0: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 35 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Λατρεμένη Army of Lovers με το My Army of Lovers. Καλώς ορίζω την Δήμητρα από την Νίκαια, καλώς ορίζω την Ελένη. Και εσάς όλους βεβαίως, free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος, μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε από εκεί. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Σωστά, σωστά.
1: Here, feel, enjoy.

0: Πάρα πολύ καλά, Mr. Zhivago, Little Russian. Θα πάμε τώρα Αγγλία για την ακρίβεια. Να ξέρετε ότι η έκρηξη στις πωλήσεις έχει καταγραφεί την τελευταία περίοδο στη Μεγάλη Βρετανία γενικότερα σε αντικείμενα για το σπίτι, είδη ροχισμού και αξεσουάρ με έμβλημα μία γελάδα. Αλλά όχι μία γελάδα ό,τι να είναι. Μία γελάδα από τα Highlands της Σκωτίας. Χαμός λέει γίνεται εκεί με το μυρικαστικό. Εντάξει παιδιά, αυτό δεν είναι τίποτα. Εγώ ήξερα άλλον που ήθελε να φοράει μποξεράκια με σχήματα μπύρας απάνω.
1: Τι θα το κάνουμε εδώ, American Bar, όχι American Bar.
2: Μην εκείς.

0: Καλησπέρα στη Γεωργία, καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στην Νάντια, στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγγελο, σε εσάς όλους που είστε κοντά μας. Σας θυμίζω 24 ώρες μεταδίδουμε πραγματικά αυτά που έχουμε λατρέψει.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Μάλιστα, Happy Children. Θα πάμε τώρα στην Κίνα, για την ακρίβεια στη Βόρεια Κίνα. Εκεί υπάρχει, τα ξέρετε, ένα ιδιαίτερο εστιατόριο, το οποίο ονομάζεται Guanghui, ελπίζω να το

και ζωντανά όμως λιονταράκια. Άνοιξε τον Ιούνιο. Καθημερινά πουλάει 20 εισιτήρια, δεν θέλει παραπάνω. Και απευθύνεται βεβαίως σε πελάτες που θέλουν να κρατήσουν στην αγκαλιά του ζώα, απολαμβάνοντας παράλληλα το μενού. Το μενού δεν θέλω να σας πω πόσο κοστίζει. Σκεφτείτε μόνο ότι θέλει μόνο 20 πελάτες τη μέρα. Τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι ο Paul 40, αυτό είναι το Dancing All The Night και αυτό το τραγούδι πάντα θα μου θυμίζει ένα καλό μου φίλο, τον Γιώργο Γεωργίου. Το ακούγαμε παρέα μέσα στο αυτοκίνητό του.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

4 λεπτά μετά τις 7 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της 5ης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Κουμπάκι χρονομηχανής, 8 Οκτωβρίου. 1948, σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο Τζόνι Ραμόν, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως ήταν ο κιθαρίστας των Ραμόνς. Το όνομά του έχει γραφτεί βεβαίως στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με

Πάρα πολύ καλά. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 8 Οκτωβρίου 1980. Σαν σήμερα οι Talking Heads κυκλοφορούν το άλμπουμ με στούντιο Remain in Light. Την παραγωγή έκανε ο Brian Eno. Ανέβηκε μέχρι τη 19η θέση του Billboard 200 και στην 20η

Πάρα πολύ καλά. Μεταφερόμαστε τώρα σε μια μέρα σαν τη σημερινή του 1988. Για τρίτη και τελευταία εβδομάδα οι Guns N' Roses βρισκόνται στην πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ Appetite for Destruction. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει γίνει 19 φορές πλατινένιο και οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια αντίτυπα.

κουμπάκι χρονομηχανής 8 Οκτωβρίου τώρα. 1977, οι Queen κυκλοφορούν το single We Will Rock You, το οποίο έχει γράψει ο Brian May. Να σας πω ότι στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών φιγουράρει στη θέση 330.

Μάλιστα, σαν σήμερα 1978 η Toto με το single Hold the Line κάνουν new entry στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στη θέση νούμερο 84. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο κιμπορτίστας του συγκροτήματος, ο David Paich. Έφτασε νούμερο 1 στην Νότια Αφρική, νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 8 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια μέρα σαν κι αυτή, 8 Οκτωβρίου 1964, ο Ρόι Όρμπισον σκαρφαλώνει στην κορυφή των βρετανικών charts με το τραγούδι Pretty Woman. Να ξέρετε ότι η ιστορία θέλει τον Ρόι Όρμπισον να εμπνέεται το τραγούδι όταν η γυναίκα του, η Κλαουντουέτ, ήταν έτοιμη να βγει σε έξοδο και εκείνος τη ρώτησε αν χρειάζεται χρήματα. Τότε παρενέβη ο παραγωγός του, ο Bill Dees, ο οποίος του είπε: «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα». Το τραγούδι κέρδισε βραβείο Grammy και έγινε βεβαίως το μουσικό θέμα στην ομώνυμη ταινία Pretty Woman.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 8 Οκτωβρίου 1986. Σαν σήμερα οι Mr. Mister με το single Broken Wings φτάνουν στην υψηλότερη θέση που πήραν ποτέ στα βρετανικά charts, στη θέση νούμερο 4.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

37 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Καλωσορίζω την Σόφη, τον Νικόλα από Χολαργό. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Κώστα Λούμο. Καλησπέριζω τη Μαρία από Κηφισιά. Την άλλη Μαρία από Παπάγου. Τον Άγγελο, τον Άκη και εσάς όλους. Σας θυμίζω free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Και κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

Γιατί και αν έχουν περάσει πάνω από 26 χρόνια από τη στιγμή που το ακούσαμε, μοιάζει τόσο φρέσκο, τόσο σημερινό. Εγώ σε αυτό το σημείο πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσω. Σας θυμίζω σε λιγάκι ο Γρηγόρης Τάικος θα έρθει. Θα συναντηθούμε ξανά τη Δευτέρα το απόγευμα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο δίπλα σε ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Και να θυμάστε να τους χαμογελάτε πολύ, με τρόπο και με νόημα. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: Λίγα λεπτά και μετά τις 8 εδώ είμαστε και εμείς. Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Πολλές καλησπέρες. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Mixed Down Radio Show, το οποίο μόλις ξεκίνησε και θα βρίσκεται εδώ στον αέρα του Athens Free Radio για τις επόμενες 2 ώρες, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, μέχρι το ρολόι εδώ στο στούντιο να δείξει ακριβώς 10. Λίγο μετά τον Πάνο Μπλάνα και το Back to the Future και λίγο πριν τον Γιάννη Μουτσόπουλο και το Nightlight Mixed Down Radio Show Tuesday Edition με μουσικές από τις προηγούμενες δεκαετίες και μέσα από τους χώρους του New Wave, του Dark Wave, του Synth Pop, του Electro, του Italo Disco, του Minimal, του Post Punk και άλλων τέτοιων περιθωριακών. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10, καλή μας διασκέδαση.
1: Mixed Down Radio Show with Greg Stikos. Mixing live on

η δική μας SVP. Το ξεκίνημα για απόψε και μόλις πριν 2 χρόνια από το χώρο του Ιταλο Disco. Miss You Tonight. Έτσι είναι για απόψε το Mixdown Radio Show από το χώρο του Ιταλο Disco. Μια παραγωγή φυσικά

είπαμε από το 2024. Το track υπήρχε λίγα χρόνια πριν, απλά άργησε πάρα πολύ να κυκλοφορήσει. Τελικά όμως από ό,τι ακούτε τα κατάφερε και από ό,τι βλέπετε κιόλας στη σελίδα μας στο Facebook, που είμαστε πλέον proud owners του 12-inch του συγκεκριμένου. Και για αυτό το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας, καταρχήν το free981.fm, το site του Athens Free Radio 98,1, αν μας ακούτε από το διαδίκτυο. Στη σελίδα μας, free981.fm, κάτω δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο εικονίδιο, chat. Εκεί μπαίνεις, βάζεις μια ημερομηνία γέννησης. Εμείς σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι βάλαμε ένα 1908. Πιστεύω ότι μας καλύπτει πάνω κάτω. Και έτσι ερχόμαστε σε επικοινωνία ζωντανά μέσω του live chat room του Athens Free Radio. Δικά σου μηνύματα και μέσω του Messenger στο Greg Stikos και Greg Stikos.

λέμε, μάλλον. Και να λέμε και να λένε. Η μέρα φεύγει, το Mixdown έρχεται. Οι Jet Tones λίγο πιο πριν με το When the Sun Goes Down. Picnic at the White House. We need protection. Και από πού δεν χρειαζόμαστε προστασία. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον καλύτερο μέτρ της Αθήνας, τον Γιάννη Χριστοδουλάτο. Καλησπέρα στον Γιώργο, τον LGM. Καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα στο Μάριο, στο Μανώλη Βρετό. Καλησπέρα στην Ελένη. Καλησπέρα στον Ηλία και σε όλη την οικογένεια κάπου εκεί στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στον Γιώργο Γεωργίου. free981.fm. Κόκκινο σηματάκι κάτω δεξιά γράφει chat. Μπαίνεις, γράφεις μια ημερομηνία γέννησης και έρχεσαι στην παρέα μας. Επικοινωνούμε ζωντανά για οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου. Από μια μουσική παραγγελιά μέχρι μια καλησπέρα. Μέχρι για να δω τι γράφει ο Μανώλης. Ντέφια και κέφια.

στην δεκαετία του 70 και αργότερα. Anthems από τους Godfathers ίσως, του Electro, του Synthpop και ό,τι έχει να κάνει με ήχο που βγαίνει από computers. Η αγαπημένη Kraftwerk Trans Europe Express με πολλές καλησπέρες στον δικό μας Σταύρο Μυστερνιώτη, επίσης πολλές καλησπέρες στον Κώστα Καραγιάννη και στη Μαρίνα του βέβαια. Τον Κώστα τον απολαύσαμε στο Vinyl Market με τις δικές του μουσικές σε ένα 2 ώρο DJ set New Wave.

Πολλές καλησπέρες και στον Κον. Ήρθε στην παρέα μας εδώ στο chatroom του Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας.

Μια post-punk, ethereal dream pop μπάντα από τη Σκωτία που ιδρύθηκε το 1981 στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και εμείς απόψε στο Mixdown Radio Show την απολαύσαμε μέσα από ένα ομώνυμο άλμπουμ του 1988, στα τελειώματα της δεκαετίας δηλαδή, το Blue Bechnol. Λόγος για τους πολύ αγαπημένους Cocker Twins, συνεχίζοντας με τους Escape from My New York. Save Our Lovers, 1983. Πολλές καλησπέρα στο Γιώργο. Καλησπέρα στη δική μου Σόφη.

όπως κάθε βράδυ Πέμπτης, έτσι και για απόψε, το Mixdown Radio Show γυρνάει πίσω σε άλλες δεκαετίες και σε άλλες μουσικές, από τους χώρους του New Wave, του Dark Wave, του New Romantic, του Electro, του Synth Pop, του Italo Disco, του Minimal, του Post-Punk, του Pop, του Italo Disco, του Minimal, του Post-Punk.

διαλύσει από το Pornography, τον Cure, για να δικαιολογήσουμε κιόλα την αφίσα που έχουμε φτιάξει για την εκπομπή της Πέμπτης, που μέσα στα διάφορα εξώφυλλα βινιλίων βρίσκεται βέβαια και το Pornography, ίσως το καλύτερο άλμπουμ των Cure από την δεκαετία του 80. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε άλλο ένα George. Πολλές καλησπέρες στον Αντώνη. Free981.fm και κάτω δεξιά ένα κόκκινο εικονίδιο που γράφει chat. Από εκεί επικοινωνούμε ζωντανά για άλλο ένα βράδυ που είμαστε μαζί εδώ στον Athens Free Radio. Free981.fm και chatroom κάτω δεξιά στο κόκκινο κουμπάκι.

Αγαπημένα το τελειώματα της δεκαετίας του 80 και από το χώρο του Electro Industrial Dark Wave ο κάπως η Split Second. Tracks και remixes των Split Second απολαμβάναμε και χορεύαμε κιόλας στις αρχές της δεκαετίας του 90 στο Fuzz Athens Club στην πλατεία Μαβίλη. Πέρα από τα όποια νταρκάδικα υπήρχαν τότε εκείνη την εποχή. A Split Second και Mamba Witch, track το οποίο είχαμε επιχειρήσει πριν περίπου 16 χρόνια να του κάνουμε ένα remix πιο progressive με lead ήχους από Expander Sasa. Δεν πήγε καλά αυτό. Και γι' αυτό παρέμεινα στο πρόγραμμα παραγωγής μουσικής από το οποίο ξεκίνησε κιόλας. Από εκεί δεν βγήκε ποτέ. Mambo Witch. Να το στείλουμε με την καλησπέρα μας στον πολύ καλό φίλο από τα παλιά, Πάνο Bread Dread.

Δεν ήταν το track με το οποίο τους γνωρίσαμε. Το track αυτό ήταν το The Girl With A Painted Leather Face. Είναι ένα όμως από τα track που τους καθιέρωσαν μετά το Tainted Love από το ίδιο άλμπουμ στις αρχές δεκαετίας του 80, Non-Stop Erotic Cabaret. Ο λόγος για το Soft Cell και το Memorabilia σε μια extended εκτέλεση. Ξεκινώντας έτσι την δεύτερη ώρα του Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio. Στην παρέα σου ζωντανά για άλλο ένα βράδυ Πέμπτης, ο Γρηγόρης Θάικος, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Mixdown Radio Show βράδυ Πέμπτης με ήχους από τις προηγούμενες δεκαετίες και από τους χώρους του New Wave, του Dark Wave, του Synth Pop, του New Romantic, του Electro, του Italo Disco, του Minimal, του Post Punk. Καλησπέρα σε φίλες και φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας και εννοείται ότι θα παραμείνουν μέχρι και στις 10.

Όχι το τρακ με το οποίο τους γνωρίσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά και αυτό με έντονες επιρροές από Joy Division, το γκρουπ το οποίο διαλύθηκε μετά τον Ιαν Κέρτις που αποχώρησε. Μέσα από τις στάχτες όμως το Joy Division αναδείχθηκε αυτό το γκρουπ, το οποίο μας ταξιδεύει μέχρι και σήμερα. Η New Order και όχι το Everything Gone Green που τους γνωρίσαμε, αλλά το Ceremony, το δεύτερο κατά σειρά single τους, πίσω στο 1981.

ένα από τα πιο αγαπημένα μας track των Chad Lovers and Giants, The Best Film He Ever Made, και ένα από τα track που μας έχει ταξιδέψει τις περισσότερες φορές στη ζωή μας σίγουρα. Τα αφιερώσω στη δική μου Σόφη, που σταμάτησε για λίγο τον χορό και αποφάσισε να μας στείλει μια καλησπέρα στο chatroom επικοινωνίας. free981.fm και κάτω κάτω δεξιά ένα κόκκινο κουμπάκι, το πατάς, γράφει chat, βάζεις μια ημερομηνία και επικοινωνείς μαζί μου μέχρι και τις 10 που θα είμαι εδώ ζωντανά. Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη. Κάτω δεξιά, κόκκινο κουμπάκι, γράφει chat, βάζεις μια ημερομηνία γέννησης και έρχεσαι στην παρέα μας και επικοινωνούμε ζωντανά από εκεί.

Μια μπάντα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 που γνωρίσαμε, όχι μέσα από κάποιο πειρατικό σταθμό, ούτε μέσα από κάποιο νταρκάδικο της εποχής που δεν υπήρχαν και πολλά τότε. Ο λόγος για τους Play, που κυκλοφόρησαν ένα και μοναδικό άλμπουμ, You Don't Look The Same, μάλιστα το μόνιμο track, το You Don't Look The Same, που ήταν και σε κυκλοφορία σε 12-inch μορφή, σε maxi single δηλαδή. Το ακούσαμε και το μάθαμε, μάντεψε από ποιον. Από τον ένα μοναδικό και πάρα πολύ καλό φίλο από τα παλιά, Κώστα, DJ Palmer, ο οποίος εκείνη την περίοδο ηχογραφούσε DJ set, τα οποία πουλούσε μετά σε κασέτες, και αυτά παρουσίαζαν εντός εισαγωγικών καινούργιες κυκλοφορίες. Σε ένα από αυτά τα mixtape του Palmer και το Play, You Don't Look The Same, όπου αργότερα κυκλοφόρησε και το άλμπουμ τους, που περιλάμβανε το In My Mind που απολαύσαμε απόψε στο Mixdown Radio Show. Η Play από το 1985, και συνεχίζουμε με κάποιους οι οποίοι θα εμφανιστούν 85 και συνεχίζουμε με κάποιους οι οποίοι θα εμφανιστούν

Corpus Delicti και Sarah Band. Track το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε εδώ να το φτιάξουμε, γιατί το grid στο πρόγραμμα που παίζουμε τη μουσική μας μας το έχει βγάλει γύρω στα 185 BPM, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Μην δίνει σημασία, κάτι δικά μου είναι αυτά. Corpus Delicti, παρέα με τους δικούς μας Grey Gallows, το Σάββατο 10 του Οκτώβρη στο Death Disco Live. Και μιλώντας για live, αρχές Δεκέμβρη για πρώτη και τελευταία φορά οι Cabaret Voltaire θα βρίσκονται στην Αθήνα με τους επίσης δικούς μας in Trans 95 σαν support. Σημείωσα καλά την ημερομηνία, γιατί σίγουρα είναι ένα live το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, και μάλιστα για την τελευταία τους φορά, δεν θα ξαναδώσουν συναυλίες.

το τρακ με το οποίο γνωρίσαμε τους δικούς μας τότε, Magic the Spell, στις αρχές της δεκαετίας του 1983 και μέσα από ένα άλμπουμ, Buddy, είναι Snare, The Burn Puppet. Στα πολιτικά ο πάρα πολύ καλός φίλος από τα παλιά Ηλίας, Ασλάνογλου, και η Magic the Spell στην τότε σύνθεσή τους. Όλα αυτά λίγο πριν το τέλος, σε ένα ακόμα Mixdown Radio Show βράδυ Πέμπτης, με New Wave και Dark Wave ακούσματα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ Πέμπτης εδώ στον Athens Free Radio.

Αγαπημένη φορά Gains από το 1987 με το Daylights. Ενώ λίγο πριν το τέλος για απόψε, μια γεύση για ακόμα ένα Mixdown Radio Show Πέμπτης από B-Movie. Και τις δύο ώρες που πέρασαν, στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Θάικος. Το Mixdown Radio Show της Πέμπτης με πιο New Wave ήχους από τις προηγούμενες δεκαετίες. Κάποιοι παραμένουν εδώ συντονισμένοι στον Athens Free Radio, γιατί ακολουθεί Γιάννης Μουτσόπουλος με Nightlight μέχρι και τα μεσάνυχτα. Κάποιοι άλλοι ετοιμάζουν τα πράγματά τους και φεύγουν για δουλειά. Έτσι είναι αυτά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την όλη New Wave παρέα που είχαμε και για αυτό το βράδυ Πέμπτη. Σας ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 8 σε αυτή τη συχνότητα. Έχουμε Mixdown Radio Show Παρασκευής με πιο ηλεκτρονικά, χορευτικά και πάντα underground ακούσματα από τις δεκαετίες 80 και 90. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Μου έλεγε ένας φίλος μέσα στην εβδομάδα εδώ στις Βρυξέλλες, Άγγλος μάλιστα, ότι η τέταρτη μεγαλύτερη θρησκεία στο Google είναι η φράση «Πώς μετατρέπω σε PDF». Δεν το έλεγξα, αλλά τον πιστεύω. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή ακριβώς η φράση, δεν είμαι σίγουρος αν είναι η τέταρτη μεγαλύτερη θρησκεία στο Google. Ξέρω όμως ότι και το Night Light δεν είναι θρησκεία, είναι όμως εξάρτηση. Και έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο, στην Αττική στα FM, στο Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου και το Night Light έχει φορέσει τα φθινοπορεινά του. Εδώ μάλιστα στο Βέλγιο ο καιρός αποφάσισε μετά από πολλές καλοσύνες να δείξει το φυσιολογικό για την εποχή πρόσωπο. Και απόψε στο Night Light, όπως πάντα, πολλά είδη μουσικής, pop, rock, soul, funk, acid jazz, synth pop, ενώ έχουμε και το γαλλικούλι μας απόψε, και τραγούδια που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1979 έως και 2026. Ξεκινήσαμε με ένα ψαγμένο σε εισαγωγικά από το 1982, ένα disco studio project που δεν άντεξε πολύ στο χρόνο, κυκλοφόρησαν μόνο ένα single, αυτό εδώ, το Miami Heat Wave, οι Love Twins, και πίσω από αυτό το σχήμα κρυβόταν κάποιος Rick Γιαννάτος, να υποθέσω Έλληνας και να υποθέσω επίσης από την Κεφαλονιά, ε. Ως τα μεσάνυχτα εύχομαι καλή διασκέδαση.

Το βρετανικό τρίο της χορευτικής μουσικής των Dario G, που πήρε το όνομά του από το όνομα του μάνατζέρ τους, του Dario Grandi, με πολλές επιτυχίες η Dario G προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, μία από αυτές μόλις ακούσαμε, βασισμένη στη μελωδία του Once Upon a Time in the West του Ennio Morricone και στίχους βέβαια από το περίφημο Dreams των Cranberries. Τα πρώτα καλωσορίσματα απόψε στους εκλεκτούς, αυτούς που έχουν πιάσει από νωρίς τα σίδη και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Σταύρο από την Ελευσίνα, Γιώργο από την Αθήνα, Χρήστο από το κέντρο της Αθήνας, Λευτέρη από το Χολαργό, Κωνσταντίνο από τη Νέα Φιλαδέλφια, Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα εκεί από τον Heart, Δημήτρη από το Χαλάνδρη, Νουνούκα, Ντίνο και Γιώργο από τους Τρακομακεδόνες, Chris από τη Φιλοθέη, Γιώργο από τη Βουλιαγμένη, Νατάσα από την Αρτέμιδα, καλώς την Ακιασάργης, έχεις χάσει επεισόδια Νατάσα, Εμμανουήλ από την Αθήνα, Ηλία από τη Θεσσαλονίκη και Θέμη από την Αγία Παρασκευή.

Θεματική κασέτα έχει βάλει, γράφει ο Κωνσταντίνος εδώ στο chat. Τι εννοείς Κωνσταντίνε, για κάντο τάλιρα. Από την άλλη μια και μίλησα για το chat, να ενημερώσω τους καινούριους της παρέας, πρώτα απ' όλα να τους καλωσορίσω, ότι υπάρχει τρόπος επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εκπομπής ζωντανά και μαζί μου, αλλά μπορείτε να τα λέτε και μεταξύ σας οι ακροατές και οι ακροάτριες, αρκεί να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκπομπής nightlight.gr και να συνδεθείτε στο chat πολύ εύκολα και γρήγορα. Είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Google, είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, είτε μέσω του email σας. Ένα super group που ακούσαμε ήταν η Asia με μέλη από King Crimson, Yes, Buggles και Emerson, Lake and Palmer. Ήταν το hit of the moment, είχαν και μια ακόμη επιτυχία τότε, το Only Time Will Tell. Καλωσορίζω και την Έφη και το Night Light και απόψε με πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες από την Ελλάδα, βέβαια, όπως πάντα έχει τη μερίδα του Λέοντος. Ακολουθεί το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ιταλία και η Σουηδία. Όσο για την ποικιλία στο Night Light, τα ξέρετε, μπορείτε από μια πολύ ωραία ροκιά να ακούσετε ένα πολύ γλυκό synth pop.

θυμίστε μου, ακουγόταν αυτό το τραγούδι και σε μια ελληνική ταινία και μάλιστα προς το τέλος της ταινίας το χόρευε ένα μπαλέτο σε ένα κρουαζιερόπλιο. Κάτι σαν κι αυτό να θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Λόρα Μπράνιγκαν, όπως και να έχει, σπουδαία Λόρα Μπράνιγκαν, όχι από τις μεγάλες επιτυχίες της. Spanish Eddie από το 1985. Γεια σου Greg, ο Greg ο οποίος ακούει συνήθως από τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά οπότε βρίσκεται στο χώρο εργασίας από εκεί και περίπου στην περιοχή του Κηφισού, γιατί ρώτησα και απάντησε διπλωματικά. Περίπου ναι, okay. Έχουμε και απόψε βέβαια το medley, συραφή επιτυχιών από κάποια χρονιά, και απόψε θα ταξιδέψουμε, για να δω εδώ τα χαρτιά μου, θα ταξιδέψουμε στο 2007 και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του medley θα διατυπώσω και την ερώτηση η οποία σήμερα συνοδεύεται, όπως πολλές φορές άλλωστε, από φωτογραφία, αλλά θα πρέπει να μπείτε στο chat, στο chat του nightlight.gr. Εκεί θα δεχθώ τις απαντήσεις και ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα κερδίσει αυτό που κερδίζει πάντα. Όχι αυτό. Θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Nightlight, σε αυτό της Κυριακής.

Για αυτούς που αγόραζαν τότε μιξαρισμένες κασέτες από το κατάστημα Super Music ψηλά στη Βουκουρεστίου κοντά στα Σκαλάκια από τον αξέχαστο Μάριο το Κατλίδη, ένα από τα τραγούδια που είχε περιλάβει στις κασέτες που είχε κυκλοφορήσει ειδικά το 84 και εκεί λίγο πριν το καλοκαίρι ήταν και αυτό εδώ το Γαλλικούλι από τον Jean-Pierre Madère. Έχει τίτλο Disparu, που σημαίνει εξαφανισμένος. Αυτοί που δεν είναι εξαφανισμένοι όμως, άργησαν βέβαια λιγάκι, είναι η Σόφη από τη Νέα Φιλαδέλφια και ο Νίκη από το Παλαιό Φάληρο. Τους καλωσορίζω και αυτούς. Σε λίγο έρχεται και ο διαγωνισμός. Έχετε όμως ακόμη χρόνο να ετοιμαστείτε και φυσικά να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, έτσι. Nightlight.gr στο chat. Το είπα, το ξαναλέω. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 80 τώρα για να ακούσουμε μια δημοφιλή τραγουδίστρια. Από το 1982 είναι η επιτυχία της, αν και 5 χρόνια νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το μεγαλύτερο της hit, το Don't It Make My Brown Eyes Blue. Βέβαια την ίδια χρονιά με το single που θα ακούσουμε είχε κυκλοφορήσει και την τεράστια επιτυχία ντουέτο που είχε κάνει με τον Eddie Rabbit στο You and I. Από το 1982 λοιπόν, η σπουδαία Crystal Gayle. Ποιος θυμάται το Our Love is on the Fault Line.

Superb Music Choices, γραφείο Νίκη από το παλιό φάληρο Night Light μόνο, όχι μόνο και ξερό ψωμί, έτσι. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, οι rock σταθμοί παίζουν Supertramp τραγούδια σαν κι αυτό, ή τα θεωρούν παλιακά, είναι παλιακοί οι Supertramp? Τους αγαπάμε ακόμα, από το καταπληκτικό εκείνο άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, το Breakfast in America. Θυμηθήκαμε απόψε το Goodbye Stranger. Ευτυχώς, θυμάμαι είχα την κασέτα του άλμπουμ Breakfast in America και ευτυχώς, εδώ κολλάει το ευτυχώς, οι γονείς μου με μεγάλωσαν κυρίως με ξένη μουσική, οπότε μου επέτρεπαν να δίνω για να παίζει στο ραδιοκασετόφωνο του αυτοκινήτου αυτό το άλμπουμ. Αλήθεια, πείτε μου, να ορίστε, καλή ιδέα, πείτε μου στο chat εσείς τι κασέτες, οι μεγαλύτεροι βέβαια, έτσι, γιατί ακούτε και μικρότεροι και σας ευχαριστώ. Εσείς οι μεγαλύτεροι, τι κασέτες δίνατε στον μπαμπά και στη μαμά να παίξει στο ραδιοκασετόφωνο του αυτοκινήτου, έτσι? Για πείτε μου, θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον.

Εντάξει, νομίζω ότι ο στόχος επετεύχθη, ε. Και πάμε πάλι. Μπράβο του, Μερακλής. Λοιπόν, τι ήθελα και το ρώτησα πριν, γιατί έλαβα απαντήσεις και πολύ ωραίες, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε, αλλά έχω λάβει και πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το τραγούδι. Ο Θεός δεν το κάνει τραγούδι. Τι γινόταν όμως αλήθεια με τούτο, ε? Τέλη δεκαετίας 80, French Kiss από τον Lee Lewis. Ο Lee Lewis ήταν τότε ένας πολύ δημοφιλής disc jockey της House από το Chicago. Θα αρχίσω να μιλάω και εγώ στο ρυθμό του τραγουδιού, αλλά φοβάμαι δεν θα τα καταφέρω σε λίγο γιατί θα γίνει πολύ γρήγορο. Αυτό που ρώτησα για τις κασέτες, γράφει εδώ η Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, βάζαμε κασέτες που έγραφα εγώ. Ήσουν από μικρός λοιπόν όρνιο της παραοικονομίας, ε? Εγώ έβαζα και κασέτες που δεν ήταν των δισκογραφικών κυκλοφορία επίσημες, που έδινα παραγγελία στο δισκάδικο. Έλεγες εκεί στον κύριο που είχε το δισκοπωλείο της γειτονιάς, θα μου φτιάξεις μια κασέτα με αυτά τα τραγούδια. Και στην έφτιαχνε. Παράνομο μεν, αλλά εσύ έκανες τη δουλειά σου. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας για αυτό το τραγούδι. Τι να μπορώ το διαβάσω. Α, ο Σταύρος λέει εδώ, αυτό κάθε φορά που έπαιζε σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο εκείνα τα χρόνια, ένας παππούς έπαιρνε πάντα τηλέφωνο για να διαμαρτυρηθεί. Εντάξει, λογικό, ε. Πολύ αγαπημένο συγκρότημα και δικό μου και άλλων, όπως η Χριστίνα. Δημοφιλής από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Prefab Sprout, If You Don't Love Me.

κομματάρα μου, γράφει ο Γκρέγκ. Το περίμενα ότι θα ενθουσιαζόσουν, Γκρέγκ, και φυσικά ότι θα σου άρεσε πάρα πολύ από τότε. Μου γράφει, πάντα το λάτρευα αυτό, κομματάρα. Η Crush από τα τέλη του 87, αν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ότι ήταν και προς τα τέλη της χρονιάς. Top 5 επιτυχία για αυτό το One Hit Wonder από το Ηνωμένο Βασίλειο και από το χώρο της χορευτικής μουσικής. One Hit Wonder στα ελληνικά, έκαναν μία επιτυχία και εξαφανίστηκαν, σωστά. Ήρθε όμως η ώρα να ακούσουμε το medley, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα και για το διαγωνισμό. Απαντήσεις, ξαναλέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, μόνο στο chat του nightlight.gr. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει τραγούδι, τραγούδι που θα ακούσει στο Nightlight της ερχόμενης Κυριακής. Θα συνοδεύεται η ερώτηση από φωτογραφία και απόψε σας το έχω κάνει πολύ εύκολο, γιατί στο Nightlight της προηγούμενης Κυριακής σας είχα βάλει τα δύσκολα, δεν απάντησε κανένα σωστά. Κανονίστε λοιπόν την πορεία σας και μην πολύ χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θα επανέλθω σε ερωτήσεις που δεν μπορείτε να απαντήσετε με τη βοήθεια του περίφημου AI. Λοιπόν, medley. Είπαμε, η ερώτηση συνοδεύεται με φωτογραφία και θα αναρτήσω τη φωτογραφία αφού θα έχουν παίξει 3 λεπτά από το medley που μας ταξιδεύει απόψε στο 2007.

Μα τι είστε εσείς, δεν προλαβαίνω να διατυπώσω την ερώτηση και να αναρτήσω τη φωτογραφία και σε κλάσματα του δευτερολέπτου δίνετε τη σωστή απάντηση. Όχι πως ήταν βέβαια δύσκολη ερώτηση, ανάρτησα ή ανήρτησα, αν προτιμάτε, μια φωτογραφία της Nicole Kidman σε σχεδόν βρεφική ηλικία. Όχι, εντάξει, ήταν όμως νεαρή και είχε και το μαλλί, ξέρετε, αυτό το σγουρό, το άφρο που λες και έχει βάλει τα χέρια στη πρίζα. Τέλος πάντων, σαφώς και δέχθηκα πάρα πολλές, όπως φαντάζεστε εσείς που δεν είστε στο δωμάτιο επικοινωνίας, σωστές απαντήσεις. Ο πρώτος, πραγματικά σε κλάσμα του δευτερολέπτου από τη στιγμή που ανήρτησα τη φωτογραφία, ήταν ο Νίκη από το Παλαιό Φάλιρο, ο οποίος ζητάει τραγούδι, θα το ακούσει την Κυριακή. Έλαβα και σχόλια βέβαια. Έφηβη Nicole Kidman ή όπως η Νατάσα από την Αρτέμιδα, από την παραλία Αρτέμιδας, που έγραψε «Τι σου κάνουν οι πλαστικές όμως». Ναι, αλλά δεν τις έχουν ανάγκη όλες τις πλαστικές, έτσι. Όλες τις πλαστικές. Ναι, σωστά το είπα. Υπάρχουν και φυσικές ομορφιές που διατηρούν τη γοητεία τους στο χρόνο και οριμάζουν μόνο σαν το παλιό κρασί. Μπορώ να πω κι άλλα, αλλά με σταματήσει κάποιον.

Do It Till You're Satisfied ήταν η άλλη επιτυχία τους. Μερικά χρόνια αργότερα όμως κυκλοφόρησαν και αυτό και πάλι με επιτυχία. BT Express, Does It Feel Good από το 1980. Ένα τραγούδι μέρος του οποίου δείγμα ηχητικό δανείστηκαν οι Fats and Small για να γνωρίσουν εκείνη την top 10 επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νωρίτερα, όταν ακούσαμε το Eyes Out in the Rain, το προηγούμενο δηλαδή, τη Sheena Easton, επειδή γνωρίζετε ότι στο Nightlight παίζουν πάντα δύο τραγούδια και μετά μιλάω, για να μην σας ζαλίζω βραδιάτικα με την αγριοφωνάρα μου, ήθελα να μιλήσω για τη Sheena Easton, γιατί εκτός του ότι ήταν πολύ καλή τραγουδίστρια, ήταν ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Επίσης συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Prince, ο Kenny Rogers, ο Babyface και ο Nile Rogers και άλλοι βέβαια που δεν μου έρχονται τώρα. Αλλά αυτό που μου έρχεται και δεν το έχω ξαναναφέρει, το έψαξα βέβαια, είναι ότι έχει παντρευτεί 4 φορές και κανένας από αυτούς τους γάμους δεν διήρκησε, δεν άντεξε περισσότερο από ένα χρόνο. Μπράβο στο κορίτσι μας, τους άλλαζε σαν τα πουκάμισα, έτσι. Αλλά ήταν, είπαμε, κούκλα, έτσι. Sheena Easton, Eyes Out in the Rain, ήταν το ψαγμένο σε εισαγωγικά. Αυτό εδώ, το Does It Feel Good on BT Express, δεν είναι ψαγμένο. Ψιλοψαγμένο όμως είναι το επόμενο. Γιατί δεν είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία από το 82. Πόσο καλό όμως, ακούστε το. Από τον αγαπημένο τροβαδούρο γεννημένο στην Αργεντινή, τον Chris DeBerg. Αυτό είναι το Living on the Island.

Όπως πολλές σπουδαίες γυναικείες φωνές τη Soul, ξεκίνησε την καριέρα της και αυτή από την τοπική εκκλησία και αργότερα πήγε στα clubs, ενώ υποστήριξε σε περιοδίες, σε συναυλίες και ηχογράφησε καλλιτέχνες με καλλιτέχνες όπως ο Lou Rawls και η MFSB. Η Terry Wells, I'm Giving All My Love, από το 84. Την ίδια χρονιά είχε κυκλοφορήσει ένα ακόμα πολύ καλό, τη διασκευή του I'll Be Around των Spinners. Ένα τραγούδι τώρα για τη Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, σε περίπτωση που δεν την έχει πάρει ο ύπνος, γιατί μου είπε νωρίτερα στο δωμάτιο επικοινωνίας ότι Γιάννη, τα τραγούδια που μου αρέσουν, αν γίνεται να τα βάζεις νωρίς. Δεν γίνεται αυτό, θα το ήθελαν όλοι. Αλλά σε περίπτωση Χριστίνα που δεν σε έχει πάρει ο Μορφέας στην αγκαλιά του, έχω διαλέξει να ακούσουμε μαζί, όλοι μαζί εδώ, ένα τραγούδι από έναν αγαπημένο σου και αγαπημένο μου καλλιτέχνη και φαντάζομαι και αγαπημένο πολλών άλλων, όχι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είναι διάσημοι στο εξωτερικό, στην Ελλάδα είναι σχεδόν άγνωστοι. Για να μην τα πολυλογώ, γιατί το έχω αυτό το κουσούρι, από το 1982 ο επωνομεζόμενος ηγέτης της μουσικής κίνησης της ήσυχης καταιγίδας, από το χώρο της jazz rock, ο Michael Franks, και ένα album track από το album του Objects of Desire, Ladies Night.

Η εκδίκηση του πραγματικού ραδιοφώνου εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, αλλά και στο διαδίκτυο βέβαια, που παίζουν μουσικές σαν κι αυτή, ε. After Party λέγεται αυτό το ορχιστρικό και το συγκρότημα είναι διμελές. Είναι δύο αδέρφια μάλιστα από την Ιταλία που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Acid Jazz. Είναι γνωστοί και ως Lo Greco αλλά και ως Soul Stance. Αυτό το έχουν κυκλοφορήσει με την επωνυμία Lo Greco Brothers and Soul Stance. Είπαμε, λέγεται After Party και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από 2-3 μήνες, αν θυμάμαι καλά, με τίτλο Flow Bop After Party Smooth Acid Jazz. Με τέτοιες μουσικές περνάμε εδώ τις Κυριακές και τις Πέμπτες το βράδυ και τις Κυριακές έχουμε και νέες κυκλοφορίες και μάλιστα σήμερα εν όψη της εκπομπής της Κυριακής έχω λάβει ήδη τα άλμπουμς που θα κυκλοφορήσουν αύριο επισήμως. Εγώ τα έχω από σήμερα και μπορώ να σας πω ότι θα ακούσουμε τραγούδια από τα καινούργια άλμπουμς, την Κυριακή θα τα ακούσουμε μαζί, από τα νέα άλμπουμς των Pet Shop Boys, Sheryl Crow, Pitbull, Gabriella Chilmi και Troy Sivan. Ενώ περιμένω, α, και την H Fan Club, πολύ καλό. Ενώ περιμένω, δεν τα έχω λάβει ακόμα, ενδεχομένως να λάβω και το καινούργιο άλμπουμ της Shania Twain και τον Chase and Status. Αυτά την Κυριακή και άλλα βέβαια. Αυτά από καινούργια. Εδώ από το 99, ένα ντουέτο από το χώρο του εναλλακτικού ροκ από τον Καναδά, η Len, Still My Sunshine.

τραγούδι αποχαιρετισμός σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη της Soul που έφυγε προχθές από κοντά μας. Ο Fred Jackson ήταν αυτός από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής για τη Soul, μαζί με τον Luther Vandross και με άλλους βέβαια, αλλά ο Fred Jackson ήταν από τους πιο επιτυχημένους. Θα μας λείψει. You Are My Lady από τα μέσα της δεκαετίας του 80 είχε και άλλες επιτυχίες. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και βρέχει στην δυτική Ελλάδα, βορειοδυτικά, στην Κέρκυρα. Μέχρι πριν από λίγο η βροχή ήταν πιο έντονη, τώρα έχει λίγο εξασθενήσει και ισχυρότερη βροχή πλέον εστιάζεται, ή μάλλον η ίδια η βροχή εστιάζει σε περιοχές προς τα Ιωάννινα. Βλέπω στο Επισκοπικό, βλέπω στη Δωδόνη, βλέπω στην Πάργα. Και μια και το ανέφερα για τον καιρό, να δούμε τώρα τι συμβαίνει εδώ Βρυξέλλες και στις πόλεις που έχουν σταθμούς που να μεταδίδουν ζωντανά κάθε Κυριακή και Πέμπτη το Night Light. Στις Βρυξέλλες συννεφιά με βροχή αργότερα, 10 βαθμοί Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι συννεφιά με βροχή πάλι κατά περιόδους με 17 βαθμούς. Στην Αθήνα τώρα αραιή συννεφιά με 21. Αύριο λιακάδα με 28, στη Χαλκίδα ξαστεριά με 15 τώρα, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 28, συννεφιά στο Αργοστόλι τώρα με 19, συννεφιά και αύριο το μεσημέρι με 25, στην Καλαμάτα τώρα λίγα σύννεφα με 19, αύριο το μεσημέρι λίγα σύννεφα με 31 και στην Πτολεμαΐδα τώρα αραιή συννεφιά με 14 και αύριο το μεσημέρι ψυχάλες με 25. Ένα τραγούδι τώρα για αυτούς που αγάπησαν το συγκρότημα από εκείνο το περίφημο Lover Why το 86. Αυτό ήταν το επόμενο single των Γάλλων Rockers Century. Έχει τίτλο Jane.

Να μείνεις μια ώρα υπερορία, γράφει ο Γιώργος, ο οποίος όχι τίποτα άλλο, αλλά μπήκε πριν από λίγο στο chat. Δεν ξέρω αν άκουγε νωρίτερα. Charlene. I've never been to me, η μεγάλη της επιτυχία. Εδώ ένα άλλο, πολύ καλό και αυτό, από το 82, από την ίδια χρονιά με το I've never been to me. It ain't easy coming down. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος ενός ακόμη Night Light, ένα Night Light που έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη σε ζωντανή μετάδοση με κορυφαία ποιότητα ήχου από τις Βρυξέλλες. Γιάννης Μουτσόπουλος, κάθε Κυριακή και Πέμπτη 10 με 12 το βράδυ στα FM, στην Αττική Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Να ευχηθώ σε όλους καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο και την Κυριακή στις 10 ακριβώς εδώ, ok? Επίλογος με Air Supply. Even the nights are better.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Και κάπως έτσι λοιπόν σας καλημερίζουμε, σας καληνυχτίζουμε αναλόγως που είσαστε στο βράδυ της Πέμπτης ή στο ξημέρωμα της Παρασκευής και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio με την επαναφορά της καταπληκτικής, μόνοι μας το λέμε, μόνοι μας το πιστεύουμε, βραδινής αυτής εκπομπής που την ονομάζουμε, έχει τον υπέρτιτλο από πάνω, «Έχω μία απορία». Αυτό θα κάνουμε από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 2 η ώρα ακριβώς. Εκτός αν πάτε για ύπνο, οπότε θα πάμε και εμείς να κοιμηθούμε λίγο νωρίτερα. Καθόμαστε κάτω από το μεγάλο αυτό υπέρτιτλο «Έχω μία απορία». Τσεκάρουμε μία δεξιά και αριστερά τι διάολο είναι αυτά τα πραγματάκια που μας προκαλούν έτσι ερωτηματικά, από όπου και αν προέρχονται. Τα εκθέτουμε εδώ, δεν ψάχνουμε απαντήσεις. Το βασικό ζητούμενο είναι στο τέλος του διόρου, στο τέλος εκπομπής, να έχουμε μερικά ερωτηματικά παραπάνω, που είναι το δημιουργικό, είναι το ωραίο. Και να σας πω από την αρχή, πριν κάνουμε τα κλασικά εισαγωγικά μας, ότι να έχετε χάρη που είμαι αυστηρά επαγγελματίας, καθώς η έτερη προσφώνηση έτσι θα έπρεπε να είναι καλημέρα αγαπητοί ακροατές και φιλιά πολλά, καθώς υπάρχει ένα ξεφουρνισμένο, ζεστό, τεράστιο ταψί γαλατόπιτας, το οποίο από τώρα μέχρι και τις 2 θα το έχω κατασπαράξει, αλλά να έχετε χάρη. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Θυμίζω πως καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, που είναι και το βασικό ζητούμενο, μην κάθομαι εγώ να βγάζω μονολόγους, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ό,τι ερωτηματικό θέλετε να μοιραστείτε ή το βασικό, τη δικιά σας την οπτική πάνω σε αυτά που λέμε, πολύ πολύ ευχαρίστως, δεν έχει σωστό και λάθος, δεν έχει δίκαιο άδικο, δεν έχει θέσφατα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε, θα πούμε και τα δικά μας, τα δικά σας. Μπερδεύονται καμιά φορά, γίνεται ένας μικρός αχταρμάς, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, για πολλωστή φορά σε αυτή την εκπομπή και ας είχαμε... Πότε είχαμε σταματήσει, ρε? Τέλος Ιουλίου εκεί, αρχές Αυγούστου. Μια χαρά, ωραία. Έχετε στείλει διαφορετικοί άνθρωποι ερωτήματα, τα οποία κάποια στιγμή κάπου συναντάνε το ένα το άλλο και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το έχω πετύχει και σε δημόσιο ρητήριο και ήταν πάρα πολύ άσχημο αυτό, αλλά είναι ιστορίες που θα τις πούμε κάποια άλλη στιγμή. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είσαστε εδώ και πώς ξεκινάμε. Να, ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει «Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή καταπληκτική εκπομπή». Εκ προημίου του βγάζω το αποτέλεσμα ο Τζόρτζ. Αυτό το πράγμα Τζόρτζ εγώ το κάνω στην ερωτική μου ζωή, δηλαδή θεωρώ από πριν ότι είμαι καταπληκτικός. Μετά έρχονται οι άλλες να πούμε και έχουν άποψη. Δηλαδή κάτι τέτοια πράγματα που τα χαλάνε και δεν πάει καλά το δημογραφικό μας. Είναι άσχημο. Καλημερίζουμε εδώ και το Σταύρο που λέει «Οχ, πάλι εσύ». Με βλέπει παντού, παιδιά, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Μας έχει στείλει εδώ πέρα μια καταπληκτική φωτογραφία με δύο γατσούλια. Από αυτό το μικρό έχω κι εγώ. Άμα θες, ανταλλάζουμε. Έχω 5. Και έναν άλλον που είναι σαν τον Batman. Και ένα τηλεκοντρόλ για air condition που έχει απάνω νεκρή επιδερμίδα από το 1970. Είναι για να μην το πατάει κανένας και κέτε ρεύμα, έτσι δεν είναι? Καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία και στη γαλατόπιτα. Στη γαλατόπιτα την οποία να σου πω, Σταύρο μου, της έκανα το μαγικό γιατί το έχω μάθει εγώ. Πάντοτε κοιτάω έτσι να μαθαίνω από τη λαϊκή θυμοσοφία ότι πριν τη φουρνίσεις, ό,τι βάζεις στο φούρνο τέλος πάντων, πρέπει να του κάνεις και του έκανα αντρικά και βγήκε μια χαρά, ένα τεράστιο ταψί διαμέτρου καλής. Να, και ο έτερος ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει «Καλημέρα Αλέξανδρε, έτοιμος πάνω στο όμικρον του υπέρτιτλου, έχω μία απορία». Απόρρια. Από τη δουλειά εγώ, μαμά, μπαμπά συντονισμένη με σιμιγδαλένιο χαλβά που δεν τρώω. Καλά, είσαι με τα καλά σου. Πήγαινε φάει τίποτα στο air fryer, πήγε κάνα μπρόκολο στο... Δεν τρώω σιμιγδαλένιο καφέ, είσαι με τα καλά σου. Χαιρετε, άμα δεν το θες εσύ, φέρ το από εδώ, εμείς το τρώμε. Ακούγεται παράξενο, αλλά όλοι έχουν τον τρόπο τους να κάνουν καριέρα. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία και τα μικρά πολλά παιδιά ανεξαρτήτως ποδιών. Έχουμε με 3, με 3,5, με 4, με 2. Έχουμε για όλα τα γούστα.
Ο Σταύρος που προσθέτει λέει είναι τηλέφωνο, είναι αυτό το σαν τηλεκοντρόλ μοιάζει. Παίρνετε τηλέφωνο το air condition για να ανάψει. Πόσο μπροστά. Και για τα γατσούλια, αδέρφια από την ίδια γέννα, λέει το δεξιά είναι νάνος. Δεν μεγαλώνει, είναι τόσο. Παιδιά, είναι πάνω στο μπούτι του Σταύρου. Φαντάζομαι είναι του Σταύρου τώρα. Δεν μπορώ να το σαλιώσω εδώ από τη φωτογραφία για να καταλάβω να πεις το πίσω. Τι καταπληκτικό. Κάπως πρέπει, λοιπόν, αυτόν θα τον υιοθετήσουμε οι εκπομπές μας. Κάπου πρέπει να του βρούμε ένα όνομα. Προτείνεται για το... Είναι μια σταλίτσα ρε εσείς. Μην ξεκινάτε τώρα ο Αλέξανδρος Ξεβράκοντος και τέτοια. Μην είναι ινδιάνικο το όνομα. Να και η Γιούλα που λέει καλή μας αρχή και σε αυτή την αγαπημένη εκπομπή. Λύστε γρήγορα απορίες γιατί έχω να περάσω και κταίω το πρωί. Περιμένει και η γαλατόπιτα. Γιούλα μου, τι να περάσεις κταίω. Εντάξει, διαλύεσαι λίγο-λίγο. Αλλά δεν νομίζω. Να προσέχεις τουλάχιστον εκεί με το σωληνάκι για την κάρτα καυσαερίων. Άμα δεις που το έχουν βάλει πριν. Τώρα, εντάξει, τα υπόλοιπα. Αν δεν άκουγες θα λέγαμε καλημέρα μωρή χαρχάλο να πούμε. Αλλά επειδή ακούς θα το πούμε. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, καλή βραδινο πρωινή εκπομπή. Γαλατόπιτα. Πάψε Παναθεμά σε λέει, ας πιω λίγο νερό να χορτάσω. Μετά το μισό ταψί γαλατόπιτα. Ένα ολόκληρο άφησα. Τώρα πόσο θα βρω όταν θα δούμε. Και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη με τα μεσονύκτια ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα και γένετο επιτέλους η γαλατόπιτα. Θαύμα! Θαύμα! Επιτέλους λέει επίσης επιστροφή στις αγαπημένες μου εκπομπής. Μπα! Οι άλλες δεν σ' αρέσουν. Μπα! Να και ο Κώστας που λέει γεια σου Αλέξανδρε, πρώτη απορία τη σεζόν να με παρηγορήσει λέει από τη μεγάλη στεναχώρια που περνάμε τα καλλιτεχνικά. Μην βάλουμε τα κλάματα από τώρα ρε Κώστα, περίμενε. Εδώ η Μάντι περιμένει υπομονετικά να αρχίσει η εκπομπή και μας έχει στείλει φωτογραφία τη Μάντι. Είναι η τετράποδη φίλη μας εδώ που είναι ξαπλωμένη όρθια στη γάμπα του Κώστα. Πιο πίσω στο βάθος βλέπουμε τις κάλτσες του Κώστα. Η Μάντι πρέπει να είναι λιπόθυμη λογικά, δεν εξηγείται αλλιώς. Μια παράξενη τέτοια, αλλά θα της δώσεις πάρα πολλά φιλάκια. Είναι ένα ψηλόλιγνο πλασματάκι. Δηλαδή, σαν να βλέπω τον Τάκη Φωτίου σε κατοικίδιο. Είναι ένα τέτοιο παράξενο η σωματοδομή. Λοιπόν, ο Σταύρος που λέει τον έχω βγάλει καραμούζα. Σταύρο μου, εντάξει, αυτό τώρα είναι πολύ προσωπική λεπτομέρεια που μοιράζεσαι μαζί μας, ανατομικά δηλαδή. Αλλά εντάξει, ο καθένας. Βέβαια, στην καραμούζα φυσάμε, δεν ρουφάμε. Αν θυμάμαι καλά, για να παραχθεί ο ήχος, γιατί νιαουρίζει συνέχεια. Α, είχαμε άλλη συζήτηση. Ωραίο είναι το καραμούζα, να ξέρεις. Τον αναλαμβάνουμε εμείς τα έξοδά του. Ούτως ή άλλως μια σταλιά είναι. Είναι μασκότ της εκπομπής. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο άσπρο. Δεν ξέρω, μάλλον δεν μεγαλώνει άλλο. Αλλά θα σου πω. Αυτά για την αρχή. Για το καλώς ήρθαμε. Για το καλώς σας βρήκαμε και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Και πάμε μάνι μάνι εντάχει στο pitch φυτίλι και διάφορες τέτοιες γραφικότητες. Να ξεκινήσουμε με τις απορίες που έχουμε και σήμερα. Θα τις πάρω έτσι χρονικά όπως τις έχετε στείλει. Και η πρώτη απορία είναι εδώ του φίλου μας του Κώστα. Πριν βγάλει αυτή τη φωτογραφία με τη βαλσαμωμένη Μάντι που δεν κοιτάει παιδιά προς τη μεριά που είναι πατούχες. Δεν κοιτάει το σκυλάκι με την καμία. Λοιπόν... Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή μας αρχή και φέτος. Καλησπέρα Αλέξανδρε λέει και με συγχωρείς προκαταβολικά λέει, που δεν έκανα πριν την εκπομπή το κατακόρυφο ανάποδο 69 με τη σύντροφό μου όπως μάθαμε το πρωί στο ζώδιο στο οποίο ανήκει ο Κώστας. Η αγαπημένη σεξουαλική στάση είναι αυτό το ανάποδο 69. Πρέπει να κάνετε ένα 96. Δηλαδή γυρνάτε πλάτη και γλύφετε ό,τι βρείτε μπροστά σας. Είναι καταπληκτικό, αλλά δεν το κάνανε τα παιδιά. Όμως λέει έχω και απορία και οφείλω να την καταθέσω. Λοιπόν, και η απορία ξεκινάει ως εξής. Σήμερα λέει όσοι όλοι εκθιάζουν την αυθεντικότητα. Όμως, αν δείχναμε λέει στους άλλους τον πραγματικό μας εαυτό, με όλες τις σκοτεινές, ζηλόφθονες ή περίεργες σκέψεις λέει που κάνουμε για 5 λεπτά κάθε μέρα, λίγο βάζεις, θα είχαμε φίλους λέει ή θα ήμασταν απομονωμένοι. Μήπως τελικά η κοινωνία επιβιώνει λέει χάρη στα προσωπία που φοράμε και όχι χάρη στην ειλικρίνεια.
το συζητάμε αν έχει ενδιαφέρον. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον εν αντιθέση με του Σταύρου που τον λέει Καραμούζα. Θα κάνουμε την κλασική τσατσιά, αυτή που τεμαχίζουμε τις ερωτήσεις για να μπορούμε να τις προσεγγίσουμε έτσι με καλύτερο τρόπο. Ξεκινάμε από την αρχή που θεωρούμε κάτι δεδομένο, ότι σήμερα όλοι εκθιάζουν την αυθεντικότητα. Αυτό το αυθεντικότητα θα έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν εκφράσεις οι οποίες όλοι καταλαβαίνουμε και καλά τι εννοούν, αλλά εν τέλει χρησιμοποιούνται με όποιο τρόπο θέλει ο καθένας, και ειδικά το marketing, στο οποίο έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα. Όπως ας πούμε η αυθεντικότητα, όπως η αλήθεια, όπως το σωστό και το λάθος. Όταν πούμε λοιπόν ότι κάποιος έχει δίκιο, έχει άδικο κτλ., ποτέ σταματάει και η συζήτηση. Ποτέ δεν πάει λίγο παρακάτω στο συγκριτικά με τι, με ποιον, δηλαδή με ποιον μπούσουλα είσαι σωστός ή λάθος, μεγάλος ή μικρός, αυθεντικός ή όχι αυθεντικός, ας πούμε κύβδηλος. Ου, θα λέμε ωραίες λέξεις σήμερα, και τα λοιπά. Όμως λέει, αν δείχναμε στους άλλους τον πραγματικό μας εαυτό, λέει, με όλες τις σκοτεινές ζηλόφθονες ή περίεργες σκέψεις που κάνουμε για 5 λεπτά κάθε μέρα, αν είναι 5 λεπτά, θα είχαμε φίλους ή θα ήμασταν απομονωμένοι. Ξέρεις Κώστα μου, αυτό εμείς θα το προσεγγίσουμε και τα λοιπά, αλλά είναι μια ερώτηση που νομίζω ο κάθε ένας από εμάς πιθανώς να έχει μια άλλη απάντηση. Γιατί πρώτον, τι θεωρούμε αυθεντικό. Φαντάζομαι ότι εσύ, ας πούμε, μπορεί να συστηθείς κάπου, γεια σας, είμαι ο Κώστας. Κάτι που είναι οριακά στενάχωρο και το συναντάω κι εγώ και εσείς στη ζωή σας, είναι αυτοί που συστήνονται και λένε γεια σας, είμαι ο Μίτσος, ξέρω εγώ. Και ενώ είναι ο Κώστας, όλοι το ξέρουμε. Λοιπόν, έχει έρθει το πάρτι μας και είναι ντυμένος πριγκίπης Ασίση. Δεν θέλουμε να του το χαλάσουμε. Συνεχίζουμε. Είναι από πίσω στο μεγάλο αποκριάτικο πάρτι ο Σταύρος με την καραμούζα του. Ωραία εκπομπή θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, συστήνεσαι ως γεια σας, είμαι ο Μίτσος. Και το αμέσως επόμενο συνήθως που γίνεται είναι να σου πούνε τι δουλειά κάνουνε. Προσέξτε τώρα, στη σύσταση επάνω και το όνομα Μίτσος και το τι δουλειά κάνεις είναι δύο πράγματα τα οποία είναι φορετά. Επίσης, ο κόσμος έχει ανάγκη για κάποιο λόγο, ο οποίος είναι εξηγήσιμος και είναι και βλαμμένος μεταξύ μας, είναι η δική μου η άποψη, της αποδοχής και μάλιστα της καθολικής αποδοχής. Έχει περάσει αυτό σε ένα παράξενο marketing συστηματάκι ότι πρέπει να είσαι αποδεκτός. Προσέξτε το σχιζοφρενικό της υπόθεσης. Όλοι πρέπει να είναι αποδεκτοί και μάλιστα καθολικά, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί πυλώνες να πεταχτούν κόσμος, να πεταχτεί κόσμος και να έχει και αυτός τη δική του την άποψη από τα social, από οτιδήποτε κτλ. Και να πρέπει να αντιπαρέλθεις σε όλο αυτό για κάποιο λόγο που δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά τέλος πάντων τον ξέρω, δηλαδή θα τον πούμε και αυτό στην πορεία. Και πρόσεξε, ενώ λοιπόν πρέπει να είσαι αποδεκτός και τα λοιπά, εν τούτης αυτό που τσιμπάει περισσότερο είναι να πας να ποστάρεις τσιτάτα π.χ. στο Facebook, το πόσο διαφορετικός είσαι ή είμαι εγώ, το ότι είμαι λύκος και όχι τίγρης γιατί ο λύκος δεν πάει στο τσίρκο και όλοι σας και μόνος μου και κάτι τέτοια, για να μπουν και άλλοι από κάτω οι οποίοι είναι οι ίδιοι και να επιβεβαιώσουν οι ίδιοι την διαφορετική αυθεντικότητα του αλουνού. Αυτή η αλληλουχία είναι σχιζοφρενική και παράξενη μεταξύ μας. Και επίσης είναι παντού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έχει ξαμοληθεί σαν χορτάρι, να πούμε, και έχει πάει παντού. Τι είναι λοιπόν, ξεκινάμε με το τι είναι αυθεντικός. Πότε είσαι αυθεντικός, Κώστα μου? Δηλαδή, ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι αυθεντικός ακόμα και με τον εαυτό του. Δηλαδή, ποια από τα πράγματα που κάνουμε όλοι μας καθημερινά είναι σύμβαση και είναι κάτι που θα ήθελες εσύ να κάνεις. Δηλαδή, είσαι αυθεντικός, ας πούμε, εσύ όταν βγαίνεις έξω στον δρόμο και βλέπεις κόσμο με τον οποίο δεν συμφωνείς, αλλά δεν τους φτύνεις ή τους κατουράς γιατί δεν πρόλαβες κιόλας στο σπίτι. Ή είσαι συμβιβασμένος ότι αυτό δεν γίνεται. Θα πεις με κάθε άνθρωπο που διαφωνώ, ας πούμε, πρέπει να τον κατουρίσω? Όχι, Κώστα μου, ειδικά διαφωνείς με μένα. Κράτατα. Λέμε τώρα ένα τραβηγμένο παράδειγμα. Είναι παράξενο το τι είναι αυθεντικό. Σε ποιο κοινωνικό πρότυπο πρέπει να ανταπεξέλθεις? Πόσο ελεύθερος είσαι? Εγώ, ας πούμε, κάνω μια εκπομπή. Πόσο ελεύθερος είμαι να πω πραγματικά αυτό που πιστεύω? Πόσο αυθεντική είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η εκφορά του δικού μου λόγου?
Δεν είναι. Διότι αν πω πραγματικά αυτό που έχω στο μυαλό μου, ο Σταύρος θα σταματήσει να είναι καραμούζας και θα είναι, ας πούμε, τανάσκελα με εγκεφαλικό κάπου. Θέλω να πω ότι είναι λίγο παράξενο το τι είναι αυθεντικός και τι όχι στην πραγματικότητα. Αν βγάλεις το όνομα που είναι φορετό, τη δουλειά σου που είναι φορετό, τη συνήθεια η οποία είναι εξίσου φορετή, μένουν άλλα πράγματα τα οποία συνήθως δεν τα ψάχνουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Όμως, λέει, αν δείχναμε στους άλλους τον πραγματικό μας εαυτό, με όλες τις σκοτεινές ζηλόφθονες και περίεργες σκέψεις, λέει, θα είχαμε φίλους ή θα ήμασταν απομονωμένοι. Εδώ πέρα, λοιπόν, θα ξαναπώ. Η απάντησή μου στο ερώτημα του Κώστα είναι ότι ο καθένας έχει μια δική του απάντηση στο συγκεκριμένο. Και αυτό που σας λέω είναι το δικό μου. Αν έχετε κάτι άλλο, πολύ πολύ ευχαρίστως. Χρησιμοποιείς τη λέξη φίλους και απομόνωση. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, διότι πόσοι είναι οι φίλοι που πραγματικά, ποιος είναι αυτός ο αριθμός που είναι ανεκτός, είναι υπακούει στο κοινωνικό πρέπει, πόσους φίλους πρέπει να έχεις. Γιατί αυτός που είναι πραγματικός φίλος και άρα είναι ξεχωριστός, είναι ο ένας ο έξω από την καρδάρα, γενικά δύο, τρεις, παραπάνω δεν γίνεται. Τώρα ακούτε κόσμο να πούμε, σαν λέει, έχω 50 φίλους, 100 φίλους, 200 φίλους. Αυτό είναι κοινωνική σύμβαση. Είναι άλλο πράγμα. Αυτός που ονομάζουμε φίλος, στο δικό μου το μυαλό, είναι αυτός που όλα αυτά τα ξέρει. Και είτε δεν τον απασχολούν, είτε ξέρει πιο μέσα από αυτά. Πρόσεξε να δεις, Κώστα μου, ισχύει εδώ ό,τι ισχύει και στις ερωτικές σχέσεις. Ή πας με παροπίδες, δηλαδή αντιμετωπίζοντας τον άλλον σαν ένα τέλειο όν που είναι καταπληκτικό για σένα και να φτιάξετε την υπέροχη σχέση, ας πούμε, κτλ. Ή το προσεγγίζεις σαν έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί να παρακολουθήσει το βηματισμό σου και εσύ το δικό σου. Χωρίς να είναι τέλειο. Χωρίς να έχεις την απέτηση να είναι τέλειο. Και πιθανώς τώρα και μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, για να γουστάρεις και τις φορές που θα πρέπει να υπερπηδήσεις, έφηβη, τις διαφορές. Αν έχεις την όρεξη να το κάνεις. Δεν εσώνει και καλά αυτό. Λοιπόν, αυτός ο φίλος, αυτή η σύντροφος, ας πούμε, είτε είναι ερωτική σχέση είτε φιλική, δεν μας νοιάζει τώρα, μιλάμε γενικά, είναι αυτοί που ξέρουν τι είσαι. Δηλαδή ξέρουν ότι είσαι, ας πούμε, ζαβός, πρώην φτωχός που τώρα μένει στα βορειοπροάστια, τα ξέρουν αυτά. Και ή δεν τους νοιάζει ή τους ταιριάζει ή ξέρουν αυτό το πράγμα και ξέρουν ακόμα περισσότερα. Τα ακόμα περισσότερα είναι αυτά που κάνουν τα προηγούμενα, δηλαδή αυτά που θεωρητικά θα θεωρούσαμε ελαττώματα, αν είναι ελαττώματα, διότι, ξέρετε, καμιά φορά αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και λέμε αυτός, ξέρω εγώ, έχει τον, έχει τ' άλλο κτλ, αποδομώντας τους. Είναι δυνατόν να πάρεις, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Εμένα, ξέρετε, είχα τη μανία από πιτσιρικάς και ακόμα την έχω. Ας πούμε για το Subaru, το Impreza. Το παλιό, για το καινούργιο έτσι που το κάνανε, εγώ μέσα δεν έμπαινα. Είναι ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο και οπτικά και το τι κάνει στο δρόμο κτλ. Δεν μπορεί να του βγάλει τις ρόδες και να λες, εντάξει, ωραίο είναι, αλλά χωρίς ρόδες. Δεν γίνεται χωρίς ρόδες. Δεν μπορεί να του βγάλει το καπό, την αεροτομία από πίσω, εκείνη τη σιδερόστρα που έχει. Δεν γίνεται. Ή θα το πάρεις όλο, μονομπλοκ, σετ ή καθόλου. Η παράλογη απέτηση να βγάλεις από έναν άνθρωπο μερικά συστατικά τα οποία είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος τα θεωρεί άσχημα, κακά, οτιδήποτε, παρά πει ότι αυτός ο άνθρωπος που θα παραλάβει στο τέλος αφού του αφαιρεθούν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τουλάχιστον μισός ή ελλιπής. Άρα είναι προβληματικό. Θέλω να πω ότι κάποιον τον γουστάρεις, τον βλέπεις πραγματικά για αυτό που είναι στο όλον του. Υπό αυτή τη συνθήκη του δοθέντος, είμαι καταπληκτικό σήμερα, θεωρώ πως θα είχες φίλους. Όπως έχεις και τώρα, φαντάζομαι. Κάποιοι σε χαιρετάνε στον δρόμο από μακριά, τρέχοντας μακριά σου κάθε φορά που σε βλέπουν. Αλλά θα είχες και θα ήταν αυτοί οι λίγοι και καλοί. Αυτοί που ξεπερνάνε το τι είσαι για όλους τους άλλους. Όπως θα είχες και μία σύντροφο, η οποία, ξέρω εγώ, θα ήταν διαφορετική από όλους τους άλλους. Γι' αυτό είναι διαφορετικοί αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν το βλέμμα τους φτάνει πιο μέσα. Λοιπόν, μήπως τελικά, λέει, η κοινωνία επιβιώνει χάρη στα προσωπία που φοράμε, λέει, και όχι χάρη στην ειλικρίνεια.
Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή όταν είπαμε για την αυθεντικότητα. Όλοι εκθιάζουν και θέλουν ειλικρίνεια. Αν πας και είσαι ειλικρινής πραγματικά, θα είναι προβληματικό, διότι πολλοί θα προσβληθούν με την ειλικρίνεια σου. Έχουμε και αυτό το παράξενο τώρα, την πολιτική κορεκτήλα, που όλοι είναι έτοιμοι να παρεξηγηθούν για να αυτοπροσδιοριστούν. Δεν αυτοπροσδιορίζονται βάσει τη σκέψη του ή των επιχειρημάτων του κτλ. Προσδιορίζονται βάσει του πόσο προσβάλλονται από αυτό που είπε, έκανε ή οτιδήποτε. Αυτό είναι ανίκητο. Είναι ηλικιότητα. Και η ηλικιότητα είναι ανίκητη. Δεν νικέται. Δεν ξέρω συμπαντικά πώς γίνεται. Αλλά όντως δεν νικέται. Λοιπόν, όχι, δεν μπορείς να είσαι τελείως ειλικρινής. Μπορείς να κάνεις όμως κάτι, γιατί η ειλικρίνεια είναι πάλι μια γενική έννοια, την οποία τη χρησιμοποιούμε εδώ ως δεδομένο, αλλά έχει και ένα κουτσό ποδαράκι. Ποια ειλικρίνεια? Μπορείς να είσαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό σου, που είναι όσο περισσότερο μπορεί ο καθένας, ούτε και εκεί είναι εύκολο, ή να θεωρείς ότι είσαι ειλικρινής απέναντι στους άλλους. Δηλαδή να πας, ας πούμε, να πεις καλημέρα αφεντικό, σε κατουράω να πούμε καθημερινά, είσαι ηλίθιος, βλαμμένος. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Γιατί είναι και οι άνθρωποι, το είδατε τώρα, ζουν το δράμα τους, να πούμε, μην τους στεναχωρούμε κι άλλο. Δεν χρειάζεται όμως να κάνεις το άλλο, να πας στο άλλο άκρο. Δηλαδή, καλημέρα, αφεντικούλη, άχτη, ωραία, εγώ θα ανελιχθώ, επαντώντας πάντων επιπτωμάτων και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αν είναι μέρος του χαρακτήρα, τότε κάντο. Αν δεν είναι, δεν χρειάζεται. Αν ρωτήσεις 10 ανθρώπους, στατιστικά το λέω το νούμερο, θα σου πούνε ότι το ρωτάς, ας πούμε, τι θες σε μια σχέση, είτε φιλική είτε ερωτική κτλ. Θα σου πούνε, ξέρω εγώ, αγάπη, ειλικρίνεια και τέτοια, χωρίς να είναι έτοιμοι να την δεχτούν. Επίσης, πρόσεξε τώρα ένα άλλο κουτσό ποδαράκι που έχει το τέτοιο. Δηλαδή, έρχομαι εγώ και σου λέω, ξέρεις, Κώστα, για να γίνουμε φίλοι, ποτέ, και εδώ στο Facebook, τυχαία, μάλλον πάτησα το accept, θέλω να υπάρχει ειλικρίνεια. Ωραίο ακούγεται. Και παγκόσμια ειρήνη και βγαίνεις μης Πελοπόννησος και όλα καλά. Αυτή την ειλικρίνεια, πρώτον, εσύ είσαι έτοιμος να τη δόκεις? Ακούγεται λίγο πορνό αυτό. Και δεύτερον, εγώ είμαι έτοιμος να την επάρω. Τώρα, αυτό ακούγεται ακόμα πιο πορνό, αλλά δεν εννοούμε αυτό. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να είσαι ειλικρινής αν σου το ζητήσω εγώ, και εγώ απέναντί σου αν μου το ζητήσεις εσύ. Δηλαδή, να πω, ρε γαμώτο, πέτα λίγο ειλικρίνεια στο τραπέζι, να δω τι αντέχω, τι θέλω. Έχω πραγματικό ζητούμενο να δεχτώ τη δικιά σου ειλικρίνεια, η οποία μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που κάνω εγώ. Το ψάχνω, ή είναι ότι βάλτε εσύ την ειλικρίνεια στο τραπέζι για να πετάξω εγώ τη δικιά μου από πάνω, να βγω και λίγο θύμα, να αυτοπροσδιοριστώ, να είμαι καταπληκτικός και να το πάω λίγο παρακάτω. Θέλω να πω, όλα ξεκινάνε από το τι κάνει ο καθένας με τον εαυτό του. Και αυτό τώρα ακούγεται τραγικά πορνό. Πόσο ειλικρινής θες να είσαι με τον εαυτό σου? Ας πούμε τώρα εσύ στη σχέση σου, Κώστα μου, μπορείς να είσαι απόλυτα ειλικρινής? Δεν έχει καμία ειρωνία ούτε τέτοιο. Συνήθως δεν μπορούμε. Το ξέρουμε όμως και δηλαδή οι σοβαροί άνθρωποι που έχουν κατασταλάξει λιγάκι, το ξέρουν, το αντιμετωπίζουν. Όταν μία σύντροφό σου, ας πούμε, τη φάση που είσαι πάνω στον ερωτικό του βρουτζά, στις αρχές, εκεί που είναι πάνω στο πάθος, που ξεχυλίζει σαν ψεκαστικό μπέκ στον αχλαδόκαμπο κτλ., έρχεται να σου πει, ξέρεις Κώστα, είσαι ο καλύτερος εραστής που έχω πάει ποτέ, έχω τρελαθεί μαζί σου. Ψέματα είναι αυτά, έτσι τις τα γράψαμε. Άμα δεις το τρελαθεί, το είχαμε γράψει με τρία λάμδα για να ξέρουμε ότι λέει τα δικά μας. Ναι. Λοιπόν, είσαι υπέροχος, αισθάνομαι με τρόπο που δεν έχω ξαναφανταστεί κτλ. Εκείνη τη στιγμή είναι ειλικρινής. Εκείνη τη στιγμή αυτό νιώθει, αυτό θέλει να σου μεταφέρει. Είναι σίγουρο ότι αυτά τα ίδια τα έχει πει και κάπου αλλού. Παλιά. Που ήταν πάλι ειλικρινές. Αντιστοίχως και για σένα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τώρα με το ποιος. Πας να φας ένα φαγητό και σου φτιάχνουν, ας πούμε, την καλύτερη γαλατόπιτα και λες, πω, τι είναι αυτό το πράγμα, θα μου φύγω τα σάλια, δεν έχω ξαναφάει καλύτερη γαλατόπιτα. Πιθανώς να έχεις φάει. Το πόσο σου αρέσει η συγκεκριμένη γαλατόπιτα έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες πέραν της γεύσης της. Αλλά εκείνη την ώρα είσαι ειλικρινής. Βέβαια, δεν γίνεται να είναι η καλύτερη γαλατόπιτα που έχεις φάει κάθε μήνα, ή να είσαι ο καλύτερος εραστής που είχε πάει με τη σύντροφό σου και να προσθέτει, για να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο 24ωρο που θυμάμαι.
Αυτό θα ήταν απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να πω ότι το να είσαι τελείως διαυγής και δεν ξέρω και αν πρέπει κιόλας. Χάνεται λίγο η μαγεία. Αλλά εντάξει, αυτό είναι στον καθένα. Μπορείς όμως να είσαι διαυγής με τον εαυτό σου. Δηλαδή να ξέρεις τι συμβαίνει. Και όταν πεις εσύ στη σύντροφό σου ότι κοίτα να δεις μαζί σου είναι υπέροχα και χρησιμοποιήσεις τη λέξη υπέροχα ή πιο υπέροχα από ποτέ, να ξέρεις ότι της αποδίδεις το maximum που μπορείς εκείνη τη στιγμή λεκτικά. Γιατί το συναίσθημά σου δεν μπορείς να το μεταφέρεις με τις λέξεις. Μπορείς να μεταφέρεις ένα ηχόχρωμα συναισθήματος. Το συγκεκριμένο υπέροχα μπορεί να είναι διαφορετικά υπέροχα. Μπορεί να είναι πιο έντονα υπέροχα. Όταν πεις τη λέξη, η λέξη είναι υπέροχα. Δεν πάει κανένα να εξηγήσει, γιατί αλλιώς θα σε βαρεθεί. Καταλήγοντας, είναι η δική μου η άποψη και πραγματικά ρωτάω. Δηλαδή, εσύ Κώστα μου είσαι απόλυτα ειλικρινή σχέση ή έχεις τη σύντροφό στην Κατερίνα. Είναι αυτή τελείως ειλικρινής με σένα, κάθε φορά. Μπορείς να δεις μια πρώην σου στον ύπνο σου να ξυπνήσει το πρωί και να πεις πω μωρό μου είδα την τάδε και μου έκανε κάτι απίστευτα, να την πάρω και τηλέφωνο. Λέω μια γραφικότητα τώρα, αλλά you get the point, δηλαδή τις φορές που σου έχει πάει στα νεύρα και πιθανόν να σου πέρασε ας πούμε το μυαλό ότι πω καλά δεν ήμουν μόνος μου, τι θέλει τώρα αυτό, το είπες. Πρόσεξε το ότι περνά κάτω το μυαλό, δεν πάει να πει ότι είναι και η κορυφαία των επιλογών. Ίσα ίσα βρίσκει μέσα στη φασαρία. Συνήθως πετάγονται οι βλαμμένες οι επιλογές και φωνάζουν, γιατί τότε αισθάνονται ότι μπορούν να ακουστούν. Αυτά από τη δική μου τη μεριά. Και επειδή καταντάει μονόλογος ας πούμε του κερατά, το βασικό στο ερώτημα του φίλου μας του Κώστα είναι τι θεωρούμε ως αυθεντικότητα. Το οποίο είναι μια τεράστια ερώτηση. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο συνειδητοποίησης έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τον εαυτό του σε πλήρη αυθεντικότητα. Ακόμα και συμπεριφορές που λέμε αυθεντικές ας πούμε και τα λοιπά, που πιθανώς να ισχύει μέχρι ενός σημείου, θα δείτε ότι είναι και συνήθως είναι σε κοινωνικό περίγυρο μεγάλο, προβάλλονται και έχουν και ένα μικρό ζητούμενο, πείτε μου ότι είμαι αυθεντικός, πείτε μου ότι είμαι καταπληκτικός, κοίτα είμαι διαφορετικός. Όταν έρθει η ώρα να είσαι διαφορετικός, οι πραγματικά διαφορετικοί δεν το διαφήμισαν ποτέ. Νομίζω. Τώρα από εκεί και μετά το συζητάμε και με τούτα και με εκείνα κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Έλα ρε εσείς, πότε πέρασε η ώρα. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Ας πιω λίγο γαλινοτσίνο. Έχω ένα καφέ παιδιά από το πρωί. Αν δεν έχει ξυνήσει το γάλα, θα τη βγάλουμε την εκπομπή μέχρι τις 2 η ώρα. Αλλιώς θα κάνουμε μικρά break τεμαχιστά εδώ στην εκπομπή και όλα καλά. Θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για πρώτη φορά φέτος μετά τη διακοπή του καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε και πάλι την καταπληκτική αυτή βραδινή μας εκπομπή της Πέμπτης, η οποία έχει το γενικό τίτλο «Έχω μία απορία». Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Τσεκάρουμε δεξιά και αριστερά, μέσα μας, έξω μας, από πράγματα που βλέπουμε, που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα, πράγματα που άπτονται της πολιτικής, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, όλα αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, ό,τι μας δημιουργεί ένα μικρό ερωτηματικό. Αν μου το στείλετε εμένα εδώ, θα βρείτε το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, όχι μόνο το ερωτηματικό και την οπτική σας πάνω σε αυτά που λέμε. Να ξαναπώ για να μην παρεξηγηθούμε ποτέ ότι δεν ψάχνουμε το σωστό και το λάθος, δεν ψάχνουμε το δίκαιο ή το άδικο. Ψάχνουμε το βασικό μας ζητούμενο είναι στο τέλος εκπομπής, από όλα όσα πούμε, να έχουμε 2-3 ερωτηματικά παραπάνω. Για να μπορεί και η σκέψη να πάει πιο κάτω, όταν φτάσει σε τελεία ή θαυμαστικό κτλ., κάτι κολώνει. Κάτι δεν είναι και δεν πάει και πολύ καλά. Λοιπόν, για να δω τι έχετε στείλει. Έχετε αποσβολωθεί ή έχετε πάει για ύπνο ή δεν μου δουλεύει εδώ πέρα εμένα τίποτα. Ένα από τα τρία. Να βάλουμε άλλη μία επιλογή. Γιατί το ένα από τα τρία με βάζει σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Είναι και ο Σταύρος που τον λέει καραμούζα και είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και η εικόνα που δημιούργησα είναι λίγο εμετική. Ας τη διώξουμε την εικόνα, ας βάλουμε το μεταφυσικό μπλάνκο του ραδιοφώνου και... Λοιπόν, αυτά αναφορικά εδώ στην απορία του φίλου μας του Κώστα. Πατάω το 3.
πατάω και το 13. Σας είπα σήμερα έχετε στείλει πραγματάκια τα οποία άπτονται το ένα του άλλου. Σαν συζήτηση μέσα σε στενό μποξεράκι ακούγεται αυτό. Τέλος πάντων, χωρίς να το ξέρετε, το οποίο είναι και το ωραίο. Λοιπόν, η Μαρίτα που λέει, γιατί έχουμε και την απορία της εδώ, μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε μωρέ, αλλά τα είπες όλα. Δεν τα είπα όλα, δεν ήμουν τελείως ειλικρινής. Αλλά δεν σας νοιάζει, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση που έχουμε. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε να μας πείτε μπορεί να κάνουμε και μπρος πίσω. Σε μια προηγούμενη συζήτηση δηλαδή, ενώ μιλάμε για κάτι άλλο, ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στην δεύτερη απορία της εκπομπής που την έχει στείλει η Μαρίτα, που λέει «Έχω μια απορία και αυτή τη σεζόν». Και εμείς την έχουμε. Γιατί και αυτή τη σεζόν? Υπάρχει άραγε, λέει, ο απόλυτα καλός και ανιδιοτελής άνθρωπος? Υπάρχουν πραγματικά ανιδιοτελείς πράξεις ή πάντα κάπου μέσα τους, λέει, κρύβεται έστω και ένα μικρό υποβόσκον προσωπικό συμφέρον? Γιατί ακόμα, λέει, και σε επίπεδο θρησκείας, εκτός αν είσαι ο Βούδας ή ο Τζίζους, οι πιστοί θεωρητικά κάνουν καλές πράξεις, λέει, με την προσδοκία μιας ανταμοιβής, να πάνε στον παράδεισο, να φτάσουν στην Ιρβάνα κτλ. Οπότε τελικά υπάρχει πράξη που να γίνεται 100% για τον άλλον και καθόλου για εμάς? Είναι μια πολύ πολύ ωραία ερώτηση. Θα κάνουμε την ίδια τσατσιά που κάναμε και πριν και που κάνουμε στις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας. Θα την τεμαχίσουμε σε παραπάνω από ένα κομμάτια για να προσπαθήσουμε τέλος πάντων να βρεθούμε απέναντί της με τις καλύτερες των προθέσεων. Λοιπόν, αν υπάρχει ο απόλυτα καλός και ανιδιοτελής άνθρωπος, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι πως όχι. Αν υπήρχε καλός και ανιδιοτελής άνθρωπος, δεν θα ήταν ανάμεσά μας. Γιατί πάνε από ότι έχει ξεπεράσει πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν ξεπερνιούνται. Κατά βάση πάνε από ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει αντιμετωπίσει, έχει αποδομήσει, έχει ξεπεράσει αυτό που ονομάζουμε εγώ. Όταν λέμε την έκφραση το εγώ, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο για να πουληθεί σε βιντεάκια ευζωίας και life coaching και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι που είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Είναι μια συστοιχία, μια αλληλουχία πραγμάτων τα οποία βέβαια δημιουργούν κολόνες, πυλώνες από κάτω για να πατήσει η προσωπικότητα. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι από μόνο του ούτε συν ούτε πλην. Είναι μια λειτουργία. Για να την ξεπεράσει αυτή, πάνω πει ότι έχει ξεπεράσει και το ανθρώπινο επίπεδο. Φαντάζομαι. Θα τα πούμε τώρα στην πορεία. Αν υπάρχουν πραγματικά ανιδιοτελείς πράξεις ή πάντα κρύβεται έστω και ένα μικρό υποβόσκον προσωπικό συμφέρον. Θα το πούμε τώρα και αυτό, αφού προχωρήσω λίγο παρακάτω, γιατί ακόμα λέει και σε επίπεδο θρησκείας, εκτός αν είσαι ο Βούδας ή ο Τζίζους. Πρόσεξε να δεις τώρα την διαφορά. Το ένα δεν είναι θρησκεία, είναι φιλοσοφικό μονοπάτι. Το έτερο, έτσι όπως μας έχουν παραδοθεί, ναι, το έτερο είναι θρησκευτικός δογματισμός. Είναι άλλα πράγματα. Συνήθως ο κόσμος τα μπερδεύει και τα βάζει κάτω από την ίδια ταμπέλα. Δεν είναι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο φίλος μας ο Βούδας, ο Ινδός πρίγκιπας, τα είχε όλα. Βγήκε έξω από το παλάτι του, είδε τι διάολο γίνεται και έφτασε σε μια κατάσταση που είπε ότι η Νιρβάνα, η οποία είναι καταπληκτικό σαν παγωτό, το παλιότερο, γιατί τώρα το έχουν κάνει μια σταλίτσα. Να ξέρετε, Νιρβάνα στα σανσκριτικά, αν θυμάμαι καλά, σημαίνει το στο κερί, το σβήσιμο της φλόγας. Όταν λέμε φλόγα, είναι το σβήσιμο της φωτιάς. Αυτή η φωτιά είναι το επιθυμητόν. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πιο πριν, το πρίσμα του εγωισμού. Δηλαδή να σβήσεις αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο δρόμος που βρήκε ο συγκεκριμένος ο φίλος μας ο Ινδός ήταν μέσα από την κακουχία. Σου λέει πρέπει να περάσεις μέσα από κακουχία, η ζωή είναι σκατά, μαύρα και άραχνα και τέτοια. Και αυτό το θεωρούμε ως δεδομένο και από εκεί και μετά είναι και εύκολο να το αντιληφθούμε στην ζωή μας και από εκεί και μετά πάμε στο δρόμο της Νιρβάνας, προς την Νιρβάνα. Νιρβάνα είναι η κατάσταση της πλήρους ισορροπίας. Είναι αυτό που απελευθερώνεσαι από τον πόνο, τον εαυτό σου, τις επιθυμίες. Είναι άλλο πράγμα. Ο έτερος φίλος μας ο Τζίζους
δεν είχε επιλογή. Τον στείλα να κάνει μια δουλειά. Και μπορεί να μην του άρεσε, σας λέω δογματικά πώς έχει παραδοθεί. Και είχε και ελεύθερη βούληση, αλλά τελικά είδαμε ότι δεν είχε ελεύθερη βούληση. Και σου λέει ότι, κοίτα να δεις, κάνε καλές πράξεις εδώ. Τέλος πάντων, να τα συντιμήσουμε αυτά, γιατί δεν είναι το ζητούμενό μας. Και θα σου παραδοθεί μια ευζοία στην επόμενη ζωή, μόλις πεθάνεις. Αυτά είναι που μας είπανε τώρα, ότι είπε, γιατί δεν ήταν κανείς εκεί να τα ακούσει. Όπως και αν έχει, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μια υπόσχεση ότι κάνεις το χ προκειμένου να. Ξαναλέω, είναι δύο διαφορετικά τελείως πράγματα. Το ένα είναι θρησκευτικό δόγμα, το άλλο είναι φιλοσοφική οδός. Δεν πρέπει να συγχαίονται, αλλά όπως και αν έχει. Και εδώ έρχεται το ερώτημα που λέει, ωραία, και ο αλτρουισμός πώς είναι? Δηλαδή, εγώ θα δω μια γριά, ας πούμε, στο δρόμο, που δεν θα μπορεί να περάσει απέναντι. Η κάρια. Τέσσερις φορές την έχω περάσει απέναντι για να κερδίσω τον παράδεισο και τίποτα αυτή να γυρνάει πίσω. Κάτσε, μωρή γριά. Λοιπόν, και τη βοηθάτε να περάσει απέναντι. Έστω. Χωρίς να τη φάτε τη σύνταξη. Κακός. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια καλή πράξη. Για ποιο λόγο την κάνατε? Ο πρώτος λόγος είναι γιατί έτσι μάθαμε από το σπίτι. Δηλαδή, υπάρχει ένα δεδομένο χτιστό, φορετό στο μυαλό μας, παρόλο που είναι καλή πράξη, ότι κοίτα να δεις τους μεγάλους ανθρώπους, τους βοηθάμε, ρε γαμώτο. Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι σωστό να το κάνεις. Και αν πιπιλιστείς από μικρός, αυτό είναι σωστό να το κάνεις. Το τι είναι σωστό και τι όχι, ξαναλέω, έχει να κάνει με πιπίλισμα. Θα μπορούσε να. Μια άλλη. Σωστό και τι όχι, ξαναλέω, έχει να κάνει με πιπίλισμα. Θα μπορούσε να. Μια άλλη πολιτισμική κατάσταση.

Και επειδή θα ήθελα να υπάρχει αυτός ο αλτρουισμός, θα προσθέσω εγώ στο γενικότερο αλτρουισμό του κόσμου. Και πας και την περνάς απέναντι. Και στις δύο περιπτώσεις, έστω ότι η γριά ήθελε να περάσει, αυτό είναι μια καλή πράξη. Οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι η ικανοποίηση που νιώθουμε μετά, ότι βοήθησα τη γιαγιούλα, ας πούμε, να περάσει, κάνει και λίγο δαχτυρντή στον εγωισμό μας. Δηλαδή, μπορεί να κοπάνισε στο τι θεωρούσαμε εμείς σωστό. Μπορεί να κοπάνισε στο ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Μπορεί σε χίλια δυο. Μπορεί να βρήκε στο γεγονός ότι συναισθηματικά μας έκανε να αισθανθούμε καλά κτλ. Αλλά νομίζω ότι κάτι αποκομίζουμε κι εμείς. Θα μου πεις τώρα εδώ πέρα, αν αυτό ήταν πείραμα, αν μπορούσαμε να βάλουμε τη γριά, το δρόμο, το φανάρι και το να την περάσουμε απέναντι σε δοκιμαστικούς σωλήνες, αν βγάζαμε από την εξίσωση το ότι θα σε έκανε εσένα, εμένα, τον καθένα να αισθανθούμε καλά, θα την περνούσε στη γριά απέναντι. Και εδώ έρχεται το θέμα που ονομάζουμε ποιότητα ανθρώπου. Προσέξτε και αυτό, δεν είναι κάτι που πέφτει από τον ουρανό. Και αυτό είναι χτισμένο μέσα μας. Εγώ θεωρώ τους χι ανθρώπους ποιοτικούς ανθρώπους. Κάποιος άλλος μπορεί να μου πει με την ίδια λέξη ότι ποιοτικούς ανθρώπους θεωρώ τους ανθρώπους που έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Δεν έχει κανένας δίκιο. Αυτό που ακούτε από πίσω είναι ο Μέρλιν που τρώει το πίσω του πόδι. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχει ένα μικρό προσωπικό συμφέρον. Να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, μιας και το χρησιμοποίησαμε λίγο πιο πριν. Έστω, Μαρίτα μου, ότι είσαι παλαβά ερωτευμένη και εκεί στις αρχές, ξέρω εγώ, τις σχέσεις και τα λοιπά, και κάνεις έρωτα με τον σύντροφό σου και αλτρουιστικά θες να τον κάνεις, ας πούμε, να περάσει υπέροχα, δηλαδή να είναι σεξουαλικά, να το ευχαριστηθεί, να του κάνεις και το 3, να του κάνεις και το 13 και τα λοιπά. Και έστω ότι χρειάζεται να κάνεις και πράγματα που εσύ ή δεν τα γουστάρεις ή εντάξει τώρα τι ιδέες είναι αυτές, να πούμε, ωραία. Είσαι αλτρουίστα, τα κάνεις για τον εαυτό σου, τα κάνεις για να σου πει ο άλλος ότι τι καταπληκτική που είσαι. Τα κάνεις για να δεχτείς εσύ επάνω σου ότι τι καταπληκτική που είμαι. Όχι εγώ, εσύ. Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις έχει το χαβαλέ του πάντοτε ένα κομμάτι της πίτας είναι για μας στο πιατάκι. Αυτό δεν βγάζει τίποτα από το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι το καλοπροαίρετον του πράγματος και το καλόν της πράξης, όπως και αν το θεωρεί ο καθένας, είναι εκεί, δεν φεύγει. Δεν είναι ότι βάζουμε στο δοκιμαστικό σωληνάριο που λέγα λίγο πιο πριν ένα καταλήτη ότι λίγο feedback θα το έχουμε και απάνω μας και το χαλάει. Εν τούτης, νομίζω ότι έχει να κάνει με την ποσότητα. Πολλοί κόσμος είναι, δηλαδή εγώ ας πούμε έχω, ξέρω εγώ, αδυναμία στα ζωάκια. Και έχει την ταλαιπωρία του να είσαι, ας πούμε, να έχεις κατοικίδια και τα λοιπά. Και at the end of the day, στο τέλος της ημέρας, η οποία είναι μια έκφραση που μας ήρθε τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια και έχει πάρα πολύ γέλιο, τη βλέπαμε στις ταινίες από το 1970. Τέλος πάντων, αυτό που ακούτε τώρα είναι ότι τεινάχτηκε ο βλαμμένος. Στο τέλος της ημέρας λέω: αγαπάω τα ζωάκια. Να, ο Μέρλιν ήταν αδέσποτος. Έχουμε το φίλο μας τον Κουτσό που είναι θηλυκιά γατούλα και έχει γεννήσει κιόλας κτλ. Λέει: τα βοηθάς. Δεν μπορείς να αφήσω τον Κουτσό αφάγωτο. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Ούτε το Μέρλιν όταν τον βρήκαμε που ήταν. Ακόμα που ήταν, είσαι. Τέλος πάντων. Έτοιμο θάνατος να το αφήσεις. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα: εγώ το έκανα, ας πούμε, αποκλειστικά για το Μέρλιν και για τον Κουτσό. Όχι. Γιατί το βράδυ που θα έρθει η αγκαλίτσα, ας πούμε, και τα λοιπά, και θα αισθανθεί ασφαλής και τέτοια, παίρνω και εγώ τα γράδα μου. Λέω: κοίτα να δεις, κάτι έχεις κάνει. Το οποίο είναι κάτι που εμένα με ευχαριστεί. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι, κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον εαυτό σου ότι με το να του κάνεις ένα δώρο είσαι εγωπαθής και όχι αλτρουιστής. Γιατί και ο εαυτός σου είναι συνδετημόνας και είναι ο βασικός συνδετημόνας της πορείας σου. Τώρα το τι θεωρούμε ως εαυτό του καθενός, και αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση. Λοιπόν, τώρα αυτοί οι άνθρωποι που, όπως λες και εσύ, έχουν την δηλαδή κάνεις κάτι με την προσδοκία ότι θα ανταμυφθώ. Αρχικά έχουμε 2026. Δηλαδή το να λες ότι θα κάνω κάτι καλό τώρα γιατί με τα θάνατο θα πάω στον παράδεισο και θα φορέσω μια λευκή φόρμα και θα δοξολογάω όλη μέρα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, δηλαδή χίλιες φορές την κόλαση είναι μεταξύ μας. Αλλά

Αυτοί οι άνθρωποι είναι κακεντρεχείς. Αυτοί οι άνθρωποι το πουλάνε. Αυτοί οι άνθρωποι που στην αντίστοιχη περίπτωση που λέγαμε λίγο πιο πριν ότι θα έκανες εσύ ερωτευμένη έρωτα με τον σύντροφό σου, ας πούμε, και θα σου να παλαβάλτρουίστρια σε κάθε κίνκι παράξενο πράγμα που θα ήθελε να σου κάνει, ακολουθεί ο κατάλογος. Αυτοί οι άνθρωποι μετά θα σου ρωτούν, είναι αυτοί που ρωτάνε, σου άρεσε, περιμένοντας, όχι να μάθουν αν σου άρεσε. Περιμένοντας να τους πεις πόσο καταπληκτικοί είναι, να το πάρουν όλο πάνω τους. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν ασχοληθεί καθόλου με το κορμί σου. Θα είχα έρθει ο καθένας με την εξπερμάτωσή του, βλέπεις είναι και πολύ, και θα πιτσιλάγανε πέρα δόθε. Αυτή η ποιότητα, και συνήθως αυτοί διάγουν και σε μια γενικότερη άγρια, δηλαδή με την υπόσχεση, γιατί είναι συγχωροχάρτη. Είναι μια μορφή συγχωροχαρτιού και αυτό. Φαίνεται καλό, δηλαδή είναι οι άλλοι, ξέρω εγώ, εκατομμυριούχοι, και πάνε και δίνουν 100.000 δολάρια για τους γιατρούς χωρίς τσίνορα. Και αυτοί να πούμε, πού πάτε, τέλος πάντων. Και είναι καλά. Είναι μια καλή πράξη. Καλή. 100.000 δολάρια στο δισεκατομμυρίουχο είναι κάτι. Είναι τίποτα. Είναι σαν αυτές τις διαφημίσεις που βλέπετε τώρα, όσοι τις βλέπετε, το οποίο είναι σήμερα πόσταρα κάτι, το οποίο το φτιάξα εκείνη την ώρα. Κάνω μια παρένθεση και δεν είναι αυτονταχτυρντή αυτό, αλλά δεν είχα άλλες λέξεις. Είχα σταθεί απέναντι από το ηχείο της τηλεόρασης για κάνα 45 λεπτό και πραγματικά ήταν εμετός η θεματική, εμετός αυτή που αναλύανε τη θεματική, εμετός το διαφημιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναλύανε τη θεματική. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα, ένα συνονθήλευμα, τι να πω. Το λέω όλο αυτό για ένα και μόνο λόγο. Θα έχετε παρατηρήσει, είναι η διαφημίση που λέει πάρτε, ελάτε στο τάδε σούπερ μάρκετ, αγοράστε από μας τα τάδε σερβιετάκια και εμείς θα δώσουμε μέρος των εσόδων για το ίδρυμα το χαμόγελο του Αλέξανδρου. Για να χαμογελάω περισσότερο, άμα μου έρχονται περισσότερα λεφτά από ποτέ από τα σερβιετάκια. Αυτό τώρα είναι μια καλή πράξη. Είναι γιατί κάπου θα πάνε τα λεφτά. Είναι μια ποιοτικά καλή πράξη. Όχι. Γιατί αν ήταν αυτός που έχει τα σερβιετάκια ή το σούπερ μάρκετ, θα λέγει ότι εγώ από τα έσοδά μου, τα οποία είναι αμύθιτα, θα καλύψω εγώ τα έξοδα. Αυτοί που συμμετέχουν σε όλο αυτό, δηλαδή ο άλλος που κάθεται και βλέπει, α, θα αγοράσω αυτό το σερβιετάκι, εγώ ας πούμε έχω πάει να αγοράσω μισό κιλό φέτα και φεύγω με 5 σακούλες σερβιετάκια γιατί θέλω να βοηθήσω. Τι θα τα κάνω, ρε. Δηλαδή ούτε στις πατατούλες τηγανιτές δεν πάνε. Εγώ είμαι αλτρουιστής, είμαι καλός. Και το σκεφτόμουν αυτό το μεσημέρι. Κατέληξα, όσο παράδοξο και αν φαίνεται, μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράδοξο, είναι η άποψή μου και θα την πω. Όχι τελείως ειλικρινός, γιατί αλλιώς θα πάει ο Σταύρος πάλι με το έφραγμα. Κατέληξα ότι δεν είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Γιατί τελικά βοηθάω να κάνει τον ταχτυρντή του το σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις αυτός που έχει ανάγκη. Και το ελάχιστο αυτό ποσό, τι θα γίνει. Δεν το έχω βρει σαν λύση. Σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω απάντηση σε αυτό. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι αυτό δεν είναι αλτρουισμός. Δηλαδή θα πάω εγώ και να του πάω το αλνού φέτα. Θα την αγοράσω. Χωρίς να συμμετέχω σε ένα γαϊτανάκι που κάνουμε ένα στον άλλον ταχτυρντή το πόσο καταπληκτικός είναι. Νομίζω έτσι είναι πιο σωστό στην αρχική του προσέγγιση. Θα ξαναπώ ότι ό,τι λέμε, εγώ λέω τα δικά μου. Είναι αυτά που πιστεύω εγώ. Καταλήγει εδώ τώρα αυτά για τον Παράδεισο και την Ιρβάνα και τα λοιπά, με μια πολύ πολύ απλή προσέγγιση και χωρίς να θέλω να πω, εγώ έχω τις δικές μου πεποιθήσεις, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, είναι πράγματα που επειδή άπτονται του χρονικά του μέλλοντος, είναι πολύ πολύ όμορφο και χρησιμοποιώ συγκεκριμένα αυτή τη λέξη, να προσπαθήσουμε να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή να φτιάξει μια μικρή παραδεισένια μέρα σήμερα, μία μικρή μέρα γιωμάτη συμπαντική ισορροπία σήμερα και αύριο αν σου έρθει και ο Παράδεισος ή η Νιρβάνα, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά, έχει καλώς. Αν δεν έρθει, θα έχει φτιάξει το σήμερα. Δηλαδή, και αυτό ξέρετε, δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει και κανένας μεσίτης. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Προσθέτει εδώ η Μαρίτα, ακριβώς λέει, αν κάνεις κάτι καλοπροαίρετα και σε γεμίζει αυτό που κάνεις, θα το ευχαριστηθείς πολύ περισσότερο. Αλλά όχι με την έννοια της ματαιοδοξίας και θα ευχαριστηθεί και αυτός που θα το δεχτεί. Κοίταξε να δεις τώρα. Λοιπόν, έχουμε δαιμονοποιήσει κάποια πράγματα.
κάποιες λέξεις οι οποίες είναι συστατικά. Δεν μπορείς να δαιμονοποιείς, δεν το λέω για σαν αμαρτητά μου, είναι η γνώμη μου, ξαναλέω, αλλά δεν μπορείς να δαιμονοποιείς πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος, όταν σου δώσουν μια συνταγή που είχαμε τη γαλατόπιτα, δεν μπορείς να δαιμονοποιείς τη βανίλια. Γιατί άμα δεν τη βάλεις μέσα, δεν γίνεται η γαλατόπιτα. Πώς θα το κάνουμε? Πρόσεξε να δεις. Αν δεν βάλεις βανίλια και εσύ πεις, εγώ μια ζωή θα τρώω γαλατόπιτα χωρίς βανίλια. Όλα καλά, έχεις δίκιο. Όταν έχουμε όμως μπροστά το κομμάτι της γαλατόπιτας που έχει 5-6 βανίλιες που επέμενα εγώ να μπουν και είναι καταπληκτικό, και μετά βγω και πω, ναι ρε γαμώτο, δεν έπρεπε να έχει βανίλια, γαμώτο, εκεί είμαι ψεύτικος. Τι θέλω να πω? Η αίσθηση το να καλύψεις τη ματαιοδοξία, αυτό σαν μάταιη δόξα, δοκί μη, πιστεύω, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι ακριβώς αυτό το παράξενο το κάντε μου like. Έχει like, κάνουμε αυτή την εκπομπή. Το κίνητρο δεν είναι το ματαιόδοξο του πράγματος. Δεν είναι να μου πεις, ας πούμε, στο τέλος, τι καταπληκτικός ήσουν, τα είπες υπέροχα, I am speechless, πάω για ύπνο και κάνε την άλλη ώρα μόνος σου. Όχι ότι είναι άσχημο να το κάνεις όμως. Υπάρχει μέσα στον Χ Αλέξανδρο που στέκεται πίσω από αυτό το Χ μικρόφωνο η τέτοια ότι κοίτα να δεις ρε εσύ, από αυτή την αντίδραση κάτι καλό έκανες. Μπαπ! Ένα μικρό δαχτυρδί, η ματαιοδοξία το παίρνει. Αλλά δεν είναι το κυρίως το πιάτο. Αν το κυρίως πιάτο είναι να βγω και να σου πω τι καταπληκτικός που είμαι με το μονόλογο που βγάλω και δεν έχω αντίλογο και καλημέρα και τέτοια, και να σου στείλω μετά dick pic για να πηδήξω, εκεί ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το να καλύψεις τη ματαιοδοξία σου, γιατί η ματαιοδοξία είναι μια φωνούλα μέσα η οποία συνήθως έρχεται από ανασφάλειες και τα λοιπά. Επειδή όλοι οι άνθρωποι το έχουμε, το να της πεις ότι, ρε παιδάκι μου, γιατί φωνάζεις, το να της πιάσεις τη συζήτηση, να την καταλάβεις και να σε καταλάβει και αυτή, είναι καλό. Το να τη βάλεις κάτω στο τραπέζι και να της λες τι καταπληκτική που είσαι, να σου λέει και αυτός τι καταπληκτική, να σου λέει και αυτή τι καταπληκτικός που είσαι, αυτό δεν βγάζει πουθενά. Είναι ενταχτυρντή. Είναι άλλο πράγμα. Στον αντίποδα, λέει, και αυτοί που δίνουν τα λεφτά κάθε μεσημέρι φαινομενικά κάνουν καλή πράξη, αλλά ο στόχος είναι να πάρουν τα τριπλάσια πίσω. Αυτοί δεν δίνουν τα λεφτά. Δηλαδή, αν ήταν πραγματικά μάγκες, θα έλεγε ο ένας, να πούμε, ρε παιδιά, τι είμαστε εδώ, πόσο κοστίζει ένα αμάξι, ρε εσείς? Κοστίζει, ξέρω, 20 χιλιάρικα. Αν το πάρουμε χωρίς διάφορους φόρους, γιατί θα το σμπρώξουμε σε διαγωνισμό, πόσο κάνει? Μείον τόσα. Μάλιστα. Τι κοστίζει, ας πούμε, για το Χ κανάλι 15.000? Τίποτα. Δεν το καταλαβαίνετε. Είναι μηδενικό το ποσό. Βγάλ το και δόκε το. Όχι. Θα βγει ο άλλος και σου λέει, θα στείλεις μήνυμα γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά και ελπίζουμε να πάνε σε καλά χεράκια. Και μετούλης. Θα στείλεις το 090 500.000 μηνύματα. Θα βγάλουν μια νταλίκα αυτοκίνητα και το ένα θα στο δώσουν πίσω. Δώρο. Αυτό, να ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται στην τηλεόραση, γιατί γίνεται πάρα πολύ εύκολα στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και ενώ είναι πολύ πολύ εύκολο να το παρατηρήσεις στην τηλεόραση, είναι λίγο πιο δύσκολο να το παρατηρήσεις στην προσωπική σου ζωή. Αυτό το παράξενο δούνε και λαβίν. Εννοώ, λέει, ότι δεν θα το κάνω μόνο και μόνο για να σκεφτώ ή να μου πω πόσο καταπληκτική είμαι. Όχι, αλλά αν σου το πεις και σε καλύψει, δηλαδή... Να το εξηγήσω τώρα. Κάνουμε μία παράσταση όπως θα κάνουμε τώρα. 7 Νοεμβρίου έχουμε την πρώτη παράσταση, η οποία έχει αφίσα, έχει τίτλο, αλλά δεν σας την έχω πει ακόμα. Λοιπόν, τι κάνουμε? Το ζητούμενο, εγώ, ο Χ άνθρωπος που βρίσκεται εκεί, έχει κάποια ζητούμενα, όποια και αν είναι. Το ζητούμενο είναι στο τέλος της παράστασης να έχουν καλυφθεί τα περισσότερα εξ αυτών, τουλάχιστον. Το να μου πω μετά ότι, κοίτα να δεις, πήγε καλά ή το πήγε καλύτερα από ότι πίστευα, ή ότι δεν πήγε όσο καλά ήθελες. Αυτό είναι, έκατσα στο τραπέζι και μου μίλησα. Το να κάτσω στο τραπέζι και αν πάει καλά να λέω τι γαμάτος είμαι, και αν δεν πάει καλά να λέω πόσο ηλίθιοι είσαστε, αυτό είναι, έκατσα στο τραπέζι, έδιωξα όλους τους άλλους, και επειδή μόνο η ματαιοδοξία μου μπορεί να με καταλάβει και να μου κάνει δαχτυρντή, τις κάνω και εγώ δαχτυρντή για να μείνει εκεί πέρα και να περνάμε υπέροχα. Θα ξαναπώ, αυτό ήταν ηλίθιο παράδειγμα, αλλά αν κοιτάξετε δεξιά και αριστερά στη ζωή σας και στη σχέση σας, θα δείτε ότι ισχύει πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Κώστας που λέει, έχω την ευχαρίστηση να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τους ανθρώπους που εκτιμώ και έχω στη ζωή μου, λέει, και αυτό είναι κάτι που το έχω πληρώσει πολύ ακριβά, αλλά αυτό είναι το αντίτιμο.
Κώστα, θα μου επιτρέψει να κάνω μια άνω τελεία. Θα ξαναπώ, ο καθένας έχει τα δικά του και δεν κρίνω. Ίσα-ίσα όμως θα προσπαθήσω να βάλω την άνω τελεία για ένα και μόνο λόγο. Επειδή το έχω σκεφτεί και εγώ για τη δικιά μου τη ζωή και γενικά όταν το ακούω αυτό, το έχω πληρώσει. Νομίζω το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Εγώ, σαν ως Αλέξανδρος ή σαν, γιατί το ψάχνουμε ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και αν έχει, την έννοια του το έχω πληρώσει. Γιατί άμα ξεκινήσουμε όλοι τα ανταχτυρντή μεταξύ μας ότι πω ότι φρικτό ήταν, δεν λέω για σένα, μπορώ να το κάνουμε όλοι. Θα πάει η συζήτηση αλλού. Να μου κάνεις εσύ like για το πόσο καταπληκτική είμαι, να σου κάνω και εγώ like για το πόσο καταπληκτικός είσαι. Και τέλος πάντων θα είμαστε σαν εκείνες τις κακάσχημες φίλες που βγάζουν μια φωτογραφία των αμφιβληστροειδή τους, το βάζουν στο Facebook και από κάτω μπαίνουν όλες οι άλλες και τους λένε τι μωρό είσαι εσύ, τι νεράιδα είσαι εσύ, τι πριγκίπισα. Ρε παιδιά, αφού είναι σαύρα, τη βλέπουν οι άλλες στον Αμαζόνιο και περνάνε γρήγορα το ποτάμι περπατώντας από πάνω. Από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν. Όταν λέμε ότι εγώ το έχω πληρώσει. Εντάξει, δεν είσαι και πιτσιρικάς, δεν είσαι και τέτοια και κανείς μας δεν είναι. Οπότε μπορούμε ο καθένας να έχει 10 τέτοια παραδείγματα στη ζωή του. Λέμε τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα αριθμού. Κακό ήταν ότι το πλήρωσες. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή πήρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελα. Το πλήρωσα. Με χαρά. Καταπληκτικό. Δεν μου περισσεύανε. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, πήγα και πήρα τροφή για τα σκυλιά που κάνει 200 ευρώ το τσουβάλι. Τα πλήρωσα. Δεν μου περισσεύανε. Αλλά την ώρα που τα τρώγανε ήταν τόσο μεγάλη χαρά μου που αυτό το πληρώνω, γιατί τώρα το βάζουμε σε χρηματικό αντίτιμο για να καταλαβαίνομαστε. Δεν ισχύει μόνο εκεί. Είναι να δούνε και λαβήν. Να ξέρεις τι. Όταν γνώρισες τη σύντροφό σου, λέω τώρα ένα παράδειγμα και ισχύει για όλους μας, άπλωσες το χέρι σου. Και της είπες κάτσε να σου πιάσω το χέρι ρε παιδί μου, γιατί για τον κόλο πήγαινες. Αλλά είπες να σου πιάσω το χέρι να περπατήσουμε μαζί. Φαντάζομαι τώρα σε ιδανικές συνθήκες, ναι. Αυτό το απλώνω το χέρι, η κίνηση, η απόφαση να απλώσεις το χέρι, είναι το ρήμα πληρώνω. Δηλαδή έκανες την κίνηση. Έδωσες ένα αντίτιμο, έδωσες χώρο από τον εαυτό σου. Το οποίο όμως είναι ανισοβαρές στο τέλος, γιατί αυτό που πήρες είναι παραπάνω. Άρα το τίμημα, δεν το λέω τώρα γιατί έχω διακόψει την απάντηση του Κώστα, αλλά αυτό το έχω πληρώσει και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι, πες μου τα ελαττώματά σου, όχι εσύ Κώστα μου, για όλους ισχύει, τα ελαττώματά μου είναι ότι είμαι ευαίσθητος, ότι εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και παγκόσμια ειρήνη. Και περιμένω από τους λαχανέμπορες από κάτω να μου δώσουν την κορδέλα της Μης Πελοπόννησος και να φασωθούμε ατάκτως ερημένοι στα χωράφια. Κλείνω την παρένθεση, όταν τα ακούω αυτά τα τέτοια μου τη βαράει λιγάκι. Όσο για την ανιδιοτέλεια, λέει ο Κώστας, προσωπική μου άποψη είναι πως μόνο σκύλος είναι ανιδιοτελής. Και αυτός είναι και από τους λόγους, λέει, που αγαπώ και σέβομαι λίγο περισσότερο τα πλάσματα αυτά. Έχουν ένα καταπληκτικό. Δεν θα διαφωνήσω. Και άλλα ζωάκια είναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ανιδιοτελείς. Μια συνθήκες ανθρώπων, να το πω καλύτερα. Μια μάνα που μπαίνει μπροστά στον κίνδυνο του παιδιού της. Είναι το μητρικό ένστικτο και όλα αυτά, αλλά υπάρχει ανιδιοτέλεια. Δεν είναι ότι να προστατεύσω το παιδί μου για να είμαι καλή μάνα και άρα να συνεχίσει. Είναι ένας αυτοματισμός που είναι ανιδιοτελής. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει το στίγμα της ύπαρξής τους στον κόσμο, στην κοινωνία μας, λίγο διαφορετικά από το πουλάω και αγοράζω οτιδήποτε που ισχύει. Πιθανώς να είναι και ανιδιοτελείς. Άνθρωποι που έχουν αντιληφθεί ότι δεν είναι τυχαίο ότι, και το έχουν βιώσει, προσέξτε, το έχει αντιληφθεί, ότι όλες τα περισσότερα από τα αρχαία χρόνια μέχρι τα σύγχρονα φιλοσοφικά συστήματα μιλάνε για την μονάδα και αντιλαμβάνονται ότι όλα είναι ένα, με όποιο τρόπο το αντιλαμβάνονται και το ζουν αυτό, το βιώνουν, αυτοί είναι αλτρουιστές. Τα σκυλάκια και τα λοιπά έχουν μια άλλη καταπληκτική τέτοια, ότι ζουν το τώρα. Το μεγάλο τους μάθημα, η μάντη θα σ' αγαπάει ό,τι και αν γίνει. Με το δικό της τον τρόπο. Δεν σκέφτεται σαν άνθρωπος, δεν έχει τις υπόλοιπες παραστάσεις, δεν έχει τα υπόλοιπα εμβόλυμα. Έχει το δικό της τρόπο. Ο οποίος δεν θα πω εγώ είναι χειρότερος ή καλύτερος, αλλά το συνέστημα που παράγει είναι ένα συγκεκριμένο. Βέβαια, δεν είναι το ανθρώπινο συνέστημα. Είναι αγάπη. Θεωρώ ότι είναι ανώτερη της ανθρώπινης, γιατί είναι καθάρια, είναι η δικιά μου γνώμη, αλλά σ' αγαπάει και λίγο
γιατί είναι απόγονος εκείνου του πρώτου λύκου. Η Μάντι τώρα είναι αστείο, γελάμε. Και ο Ραμόν, τα ίδια. Εκείνου του πρώτου λύκου, ο οποίος ήρθε κοντά στον άνθρωπο, γιατί σου λέει: θα κάνω ένα λυσβερίσι. Εγώ θα του φυλάω τα πρόβατα και αυτός θα μου δίνει ένα κομμάτι ψωμί. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα το βιοποριστικό μου και θα προσφέρω μια υπηρεσία. Στη φύση, τώρα γενικότητα το καταλαβαίνετε, αλλά αυτό έγινε. Και από εκείνο τον πρώτο λύκο ήρθε η Μάντι, ο Ραμόν, ο Μέρλιν, που σου έρχεται και σου πει: κοίτα, μου έχει κολλήσει μια ελιά στο λαιμό και θα ξεράσω. Δηλαδή, μιλάμε για στόκους τώρα. Τέλος πάντων. Οπότε, συμφωνώ με όλο. Έβαλα την Άνω τελεία εκεί πέρα στο έχω πληρώσει, δεν έχω πληρώσει, γιατί είναι λίγο παράξενο και ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Να και ο Πάνος που λέει: γεια σου Αλέξανδρε, καλή αρχή για φέτος, λέει, και σε αυτή την εκπομπή. Εύχομαι να είμαστε όλοι γεμάτοι απορίες και εσύ γεμάτος όρεξη για όλα. Πάνο, σταμάτα. Τι είναι αυτά τα πορνό που λες τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, ξαναλέω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, το διαβάζουμε. Την οπτική σας θέλουμε να υπερτονίσω για ακόμα μία φορά πως το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε τα σωστά, να βγάλουμε τους υπόλοιπους λάθος για να είμαστε εμείς καταπληκτικοί, ας πούμε, κτλ. Το ζητούμενο κάθε τέτοια εκπομπή, κάθε Πέμπτη βράδυ που είμαστε εδώ, είναι στο τέλος της να έχουμε λίγα παραπάνω ερωτηματικά από αυτά που είχαμε στην αρχή. Γιατί έτσι πάει μπροστά όλο το σύστημα. Η θεϊκή ιδιότητα που έχουμε οι άνθρωποι μέσα μας, δηλαδή όσοι ψάχνετε για θεούς και τα λοιπά, πριν τους ψάξετε, ψάξετε όπως θέλετε, αλλά πριν τους ψάξετε μακριά, μπορείτε να ψάξετε σε αυτή τη θεϊκή ιδιότητα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα μας, που είναι η φαντασία. Αυτό το πράγμα να οπτικοποιείς πράγματα στο μυαλό σου που δεν υπάρχουν και από εκεί και μετά να τα βάζεις σε ένα δρόμο να υπάρξουν, είτε είναι λόγια είτε είναι ένας κυβαντικός υπολογιστής. Όλα έχουν αυτή την κεντρομόλο. Αυτή η κεντρομόλος δεν έχει τελείες. Δηλαδή το χαρακτηριστικό της φαντασίας είναι ότι δεν σταματάει. Τεχνιέντος σταματάει στα σχολεία και την ψαλιδίζουν και την κακίζουμε και γίνεται και ελάττωμα και γίνεται διάφορα τέτοια πραγματάκια. Από μόνη της όμως, το βασικό της χαρακτηριστικό ποιο είναι? Ότι είναι ασταμάτητη, δεν έχει τέρμα. Σκεφτείτε τις φαντασιώσεις που έχετε. Δεν έχει τέρμα, ρε. Δηλαδή, τέρμα αυτό το πράγμα. Μα ήμαρτον. Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό θέλουμε και εμείς να έχει περισσότερα ερωτηματικά στο τέλος κάθε εκπομπή, για να πηγαίνει και λίγο παρακάτω. Να, η Μαρίτα που λέει: γράφω σβήνω και με προλαβαίνετε. Όχι, ρε γαμώτο. Τα ονόματα των παλικαριών τα έχεις. Τους γράφω, τους σβήνω. Με προλαβαίνουν. Πάνε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, σας θυμίζω. Είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για πρώτη φορά φέτος. Καλή αρχή, ελπίζω να μας πάει έτσι όλο η σεζόν. Καθόμαστε όλοι κάτω από τη μεγάλη ταμπέλα που ονομάζεται «Έχω μία απορία». Αυτό ακτινοβολεί από πάνω και αυτό ακριβώς κάνουμε. Κοιτάμε, τσεκάρουμε δεξιά μας και αριστερά μας από τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, από τον εαυτό μας, από πράγματα που μας συμβαίνουν. Πράγματα που άπτονται των σχέσεων, της πολιτικής, ιστορίας, φιλοσοφίας. Δεν μας νοιάζει η θεματική, μας νοιάζει να είναι κάτι που να μπορούμε να περπατήσουμε πάνω του και να κάνει και τα βήματά μας λίγο καλύτερα. Μου το στέλνετε εδώ, ό,τι είναι με ερωτηματικό στο τέλος, και τις 2 ώρες που πλέον έχει μείνει μία, κάτι λιγότερο, που θα μεσολαβήσουν μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Τα εκθέτουμε όλα. Ξαναλέω, δεν ψάχνουμε για τυφλοσούρτες, δεν ψάχνουμε για σωστό δίκιο κτλ. Ψάχνουμε για διαφορετικές οπτικές. Να ένα άλλο παράδειγμα τώρα, λέγοντας για αυτές τις γενικότητες που λέγαμε πριν, τις λέξεις που όλοι καταλαβαίνουμε. Είσαι στόκος, για να δείτε τώρα. Ναι, είσαι ανάσκελα, είσαι πάνω σε ένα κρεβάτι, ροχαλίζεις και επειδή ένας του διαόλου τη μάνα έβρισε έναν άλλο που ήταν του διαόλου την ξαδέρφη, πετάχτηκες απάνω στόκο να του πεις τι? Τώρα περιμένω να μου απαντήσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μέρλιν που ακούτε. Η Μαρίτα προσθέτει: εμένα πάντως, λέει ο προϊστάμενος, μου είπε ότι με επέλεξε για την αυθεντικότητά μου, λέει. Καλά θα πάει αυτό. Το καταλαβαίνεις το like που έδωσε στον εαυτό του?
Λοιπόν, ο προϊστάμενος τι είναι? Προϊστάται, είναι κάπου από πάνω. Ο ίδιος, ειδικά στις εταιρείες και τα λοιπά, έχει πολύ πλάκα αυτό. Δεν είναι μηδενιστικό, αλλά αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή, αν ξέρεις τη λέξη την οποία λες, γίνεσαι λίγο πιο σοφός και έχει την πλάκα ή την οποία χρησιμοποιείς. Ο προϊστάμενος αυτός μπορεί ο άνθρωπος όντως να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, να είναι κάτι σε mentalist κτλ. Συνήθως όμως, αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται? Ένας άνθρωπος θέλει να κάνει δαχτυρντή στον εαυτό του, λέγοντάς σου λοιπόν και από θέση εξουσίας ότι ξέρεις, σε διάλεξε επειδή είσαι αυθεντική. Τι σου κάνει? Εσύ παίρνεις ένα ξεροκόμματο δαχτυρντή που λέει ότι αχ, αναγνώρισε την αυθεντικότητά μου. Πιθανώς τις περισσότερες φορές, δεν λέω τώρα προσωπικά για σένα Μαρίτα, λέω εσύ και δεν είναι για σένα, τις περισσότερες φορές ιδέα δεν έχουν. Ο προϊστάμενος τι έχει κάνει? Σε έχει αναγκάσει εκείνη τη στιγμή, δεν ισχύει για τις δουλειές, είναι κατά βάση στις ανθρώπινες σχέσεις. Σε έχει αναγκάσει να γίνεις ξαναζητιάνος της επιβεβαίωσης του προϊστάμενου, αυτού που θεωρητικά είναι ιεραρχικά από πάνω. Για να ξαναπάς, δηλαδή αν αυτός δεν ξανααναγνωρίσει την αυθεντικότητά σου, τότε εσύ θα αρχίσεις να πεινάς. Έχετε δει πως, ελπίζω να μην έχετε δει, να μην έχετε τέτοιες ιστορίες, οι ναρκωμανείς φίλοι μας συνήθως υπάρχει μία υποδός, όσοι το έχετε βιώσει σε κοντινούς σας ανθρώπους θα το έχετε δει, η οποία είναι όλο ανήθικο αυτό το πραγματάκι. Υπάρχουν σημεία του που είναι παλαβά πιο ανήθικα. Είναι αυτός που έρχεται και σου δίνει τις 3-4-5 δόσεις στην αρχή, τζάμπα ή για μικρά ανταλλάγματα κτλ. Και ξάφνου, κάποια στιγμή, έρχεται και σου ζητάει παλαβό αντάλλαγμα. Γιατί έχεις γίνει ήδη εξαρτημένος από την χή εξουσία που έχει. Αυτό το πράγμα είναι αυτό που περιγράφεις τώρα και εσύ, Μαρίτα μου, ότι πού την ξέρει την αυθεντικότητά σου? Πού σε ξέρει σαν άνθρωπο? Πού έχει δει τις πραγματικές σου ικανότητες? Ουσιαστικά είναι ένα αυτονταχτυρντή. Τι γαμάτος είμαι που καταλαβαίνω τους ανθρώπους και εσύ είσαι αυθεντική. Γιατί ξέρεις, εγώ σαν αυθεντικός μπορώ να εκτιμήσω τους άλλους που είναι αυθεντικοί. Και εγώ, like, share, retweet, πάμε για ποτάκι. Τέτοια πραγματάκια. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό στην συγκεκριμένη ιστορία, αλλά 99% των υπόλοιπων ιστοριών, αν δεν ισχύει σε αυτή, είναι κάτι τέτοιο. Και είναι προβληματικό. Αν μπορείς να το πάρεις χαμπάρι, είναι ωραίο. Έχει την πλάκα του. Λοιπόν, ξαναλέω, το ότι περνάμε από θέμα σε θέμα δεν πάει να πει ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα προηγούμενα που συζητάμε. Φεύγουμε και από εδώ για την αυθεντικότητα. Σας το είπα και στην αρχή ότι όλα τα ερωτήματα πάνω κάτω σήμερα που έχουμε με κάποιο τρόπο ενώνονται μεταξύ τους. Και είναι ωραίο αυτό κάθε φορά που το πηγαίνει, χωρίς να είστε συνεννοημένοι. Και είναι από τις ιδιαιτερότητες εκπομπής που εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης μου αρέσει η κανέλα στις τηγανιτές πατάτες. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Πάμε εδώ. Είχε στείλει η φίλη μας η Κατερίνα δύο ερωτήσεις. Λέει δύο ερωτήσεις για την βραδινή σου εκπομπή. Καλημέρα Κατερίνα μου. Πάμε. Η πρώτη λέει, είναι η απελπισία το τίμημα που πληρώνει κανείς για να φτάσει στην αυτογνωσία? Πάμε μία-μία τις ερωτήσεις. Αρχικά Κατερίνα μου, να ρωτήσω κάτι διακριτικά κιόλας, αλλά αυτή η ερώτηση θεωρείς κάτι ως δεδομένο? Γιατί βάζουμε τη λέξη απελπισία? Δηλαδή, είναι η απελπισία το τίμημα που πληρώνει κανείς? Γιατί δεν βάζουμε, είναι η ελευθερία το τίμημα που πληρώνει κανείς για να φτάσει στην αυτογνωσία? Γιατί βάζουμε το απελπισία? Είναι απορία δικιά μου, γι' αυτό το... Λοιπόν, το πάμε παρακάτω. Είναι η απελπισία το τίμημα που πληρώνει κανείς για να φτάσει στην αυτογνωσία. Θα ξαναμείνω λίγο στην έννοια του πληρώνω. Συνήθως το έχουμε αρνητικά, γιατί δεν έχουμε λεφτά, αλλά... Το κράτος που μας αγαπάει δεν μας αφήνει έτσι. Έχουμε γιατρούς κολονακίου, έχουμε την Άννα με τον Νίκο, έχουμε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Βενζίνη δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Θα φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Οι παροιμίες είναι καταπληκτικές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην ερώτηση της Κατερίνας. Θα μείνω λίγο πάλι στη λέξη πληρώνω. Αν είναι ευχάριστο, δηλαδή... Πρόσεξε να δεις πώς μπορείς συντακτικά να εξηγήσεις με διάφορους τρόπους την ίδια πρόταση.
Δεν το παίζω έξυπνος, είναι απλή συντακτική προσέγγιση. Είναι η απελπισία το τίμημα που πληρώνει κανείς για να φτάσει στην αυτογνωσία. Δηλαδή, πληρώνει. Ποιος, κανείς, τι πληρώνει, τίμημα. Ποιο είναι το τίμημα, η απελπισία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό να βγεις χαροπή έξω, γυμνή και να χοροπηδάς, σαν τον Αρχιμίδη, λίγο πιο σεξι φαντάζομαι, και να μην το δηλώνεις σαν απορία, σαν ερώτηση, να το δηλώνεις σαν βεβαιότητα. Παιδιά, πήγαμε την πιστωτική κάρτα απελπισπίας μου, την εξάντλησα, την γονάτισα την κάρτα, ρε, και έχω φτάσει στην αυτογνωσία. Δεν χρειάζεται ένα χειροτηματικό στο τέλος. Η άλλη συντακτική προσέγγιση είναι αυτή που κάνει την απελπισία να είναι κάτι βαρύ και ασήκωτο κτλ. Και όλη την πρόταση να είναι λίγο νταχτυρντή. Μεταξύ μας κιόλας. Λοιπόν, τι είναι το απελπισία? Το απέλπιδον. Ονομάτων επίσκεψης που λέγαμε. Λέει χωρίς ελπίδα. Το απο, να ξέρετε, όταν μπαίνει στις λέξεις, δεν σημαίνει μόνο χωρίς, σημαίνει και δίπλα. Σημαίνει και το απόνερο. Έχει την πλάκα του και αυτό όταν τις προσεγγίζουμε. Όπως και να κάνουμε, εμείς την απελπισία όλη την καταλαβαίνουμε με μία έννοια. Αυτό το no more, το δεν πάει πιο κάτω. Για να φτάσεις στην αυτογνωσία. Η δική μου γνώση, η γνώμη είναι πως όχι. Γι' αυτό και είπαμε και λίγο πιο πριν για το φιλοσοφικό σύστημα αυτού του βουδισμού που έχει καταπληκτικά πράγματα μέσα, απίστευτα ωραία. Εγώ προσωπικά δεν μου κάνει, δεν είναι αν συμφωνώ ή όχι, δεν μου κάνει αυτό το πρέπει να περάσει μέσα από τον πόνο, το τέτοιο κτλ. Γιατί είναι και εύκολα πιάνεται στο μάρκετινγκ και πουλάνε πόνο και μετά πουλάνε και το αντίδοτο. Λοιπόν, νομίζω πως όχι. Δηλαδή, το να φτάσει στην αυτογνωσία, στη γνώση του εαυτού, χρειάζεται ένα κίνητρο. Δεν χρειάζεται να είναι η απελπισία. Μπορεί να είναι κάποια στιγμή που στέκεσαι απέναντι στον καθρέφτη, χωρίς να έχει συμβεί κάτι φρικτό. Ξέρεις, όλες αυτές κάνω μια άνω τελεία και αν μακρηγορώ σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έχει πλάκα γιατί μου πετάγονται στο μυαλό. Καμιά φορά, και εγώ όταν βρίσκομαι σε τέτοιες συζητήσεις, έχει πλάκα γιατί περνάνε όλα από τον καταλήτη της άσχημης εμπειρίας. Δεν είναι ότι δεν γίνεται μια άσχημη εμπειρία να είναι καταλήτης, φυσικά και γίνεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι τα σενάρια τα χολιγουντιανά. Ο ήρωας είναι η βάση της αλληλουχίας πάνω στην οποία βασίστηκε η αρχαία τραγωδία. Ο ήρωας που θέτει στόχο, περνάει τον παθόν του τον τάραχο και στο τέλος καθαίρεται. Αυτό το τον παθόν του τον τάραχο θα το έχετε δει ότι ισχύει παντού. Και εσύ και στις συζητήσεις. Πέρασα το να πέρασα τ' άλλο, αλλά βγήκα δυνατότερος κτλ. Ή βρήκα τον εαυτό μου και πάλι κτλ. Θα μπορούσες, Κατερίνα μου, να έχεις περάσει από απελπισία, από χάλι μαύρο, από ένα κουβά σκατά, ας πούμε, κτλ. Και να μην έχεις φτάσει στην αυτογνωσία. Γιατί για να φτάσεις εκεί, χρειάζεται ένα ζητούμενο από σένα. Χρειάζεται να σηκωθείς μια μέρα και να πεις για κάποιο λόγο, ρε, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Και να βρεις τι είναι αυτό που σου συμβαίνει. Και μετά να έρθει η άλλη ερώτηση. Ρε εσύ, σε ποιον συμβαίνει αυτό? Τι είμαι αυτό το εγώ που μου συμβαίνει? Και βήμα-βήμα, όπου φτάνει ο καθένας, δεν υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος, δεν υπάρχει συγκεκριμένη σκάλα, να κάνεις ένα βήμα πιο κοντά στον εαυτό σου. Δηλαδή να βρεις τι είναι αυτό που πραγματικά θεωρείς, πιστεύεις ή έχεις δει ότι είσαι. Δηλαδή αν απεκδηθείς του ονόματός σου, των βιωμάτων σου, της κοινωνίας μέσα στην οποία μεγάλωσες, των βιβλίων που τυχαία υπήρχαν στη βιβλιοθήκη σου, των ανθρώπων που τυχαία ή όχι ήρθαν στη ζωή σου, αν τα βγάλεις όλα αυτά και εσύ και εγώ και ο καθένας, τι είναι αυτό που μένει? Είναι αυτό η Κατερίνα ή είναι κάτι άλλο? Ξαναλέω, δεν το παίζω έξυπνος, είναι απλή προσέγγιση. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι η απελπισία. Και αν η απελπισία είναι το τίμημα, παιδιά, να το πληρώσουμε όλοι ευχαρίστως. Εσύ μάλλον εννοείς ότι φτάνεις στην αυτογνωσία και μετά παραμένεις απελπισμένος. Θα σου πω ότι στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως το βλέπω, όλοι έχουμε υπάρξει απελπισμένοι κτλ. Αυτά δεν στέκονται μαζί. Αν φτάσεις σε ό,τι θεωρείς εσύ αυτογνωσία,
δεν μπορεί να σε ακουμπήσει απελπισία. Η απελπισία πάει και ακουμπάει πράγματα που άπτονται του παλτό του εγώ που φοράς εσύ και εγώ και ο καθένας απόξω. Δηλαδή μπορεί να είμαι απελπισμένος τώρα γιατί ξέρω δεν έχω πληρώσει τον Νίκη. Και είναι απελπισία. Γιατί θεωρώ ότι είναι αναξιοπρεπές το να μην έχω εγώ λεφτά να πληρώσω το ενίκιο. Γιατί είμαι ένας άντρας 50 χρονών και όταν μεγάλωνα μάθαινα ότι όποιος δεν έχει λεφτά είναι ελεηνός και τρισάθλιος, άρα είναι πιο κάτω στη διατροφική αλυσίδα, άρα έχω πάει εκεί, άρα γαμώ το κέρατό μου, άρα απελπίστηκα. Άρα πού θα μείνω. Αυτό δεν είναι αυτογνωσία. Αυτό είναι ένας τρόπος να δεις αυτό το πράγμα που σου συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχεις να πληρώσει τον Νίκη. Αυτό είναι. Μα μόνο του. Ούτε συν, ούτε πλην. Δεν έχει. Έρχεται στο μυαλό σου ο φόβος και σου λέει ναι, αλλά επειδή δεν έχει πληρώσει τον Νίκη, θυμίζουμε ότι ο φόβος βρίσκει πράγματα που σου λέει τι θα συμβεί στο μέλλον που δεν έχουν γίνει τώρα. Θα είσαι ελεηνός και τρισάθλιος, θα βγεις έξω, θα βρωμάς, θα πέσεις στην πορνεία να μας στείλεις το τιμολόγιο, Κατερίνα μου. Λοιπόν, χαμηλές τιμούλες, ναι. Χάλια μαύρα, οι άλλοι θα σε κοιτάνε με ίκτο και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Απ' την άλλη οπτική, έρχεται λοιπόν ο εαυτός σου και σου λέει ρε εσύ, αυτό τώρα πόσο πρόβλημα είναι. Ότι δεν έχεις πληρώσει τον Νίκη. Πόσο πρόβλημα είναι. Είναι. Θα μου πείτε γιατί θα μείνω στον δρόμο. Και να μείνεις στον δρόμο, πόσο πρόβλημα είναι. Η υπερβολή που χρησιμοποιώ τώρα την καταλαβαίνετε και την καταλαβαίνω. Ναι, δεν είναι. Θέλω να πω ότι όλοι έχουμε έρθει εδώ, ζούμε ο καθένας τη ζωή του, την πραγματικότητά του, την οποία ο ίδιος φτιάχνει, αντιλαμβάνεται, ζει και μετά μεταφέρει τη μετάφρασή της στους υπόλοιπους. Είναι καταπληκτική αυτή η διαδικασία, αλλά ό,τι βλέπετε έξω από τον εαυτό σας και πιθανώς και μέσα στον εαυτό σας, τα περισσότερα είναι φήμες. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, έχουμε έρθει και κάνουμε αυτό το διάλειμμα. Γιατί ένα διάλειμμα είναι 50 χρόνια, 60 χρόνια, 70 χρόνια. Αυτό είναι. Πόσο φρικτό είναι αυτό, γιατί είσαι απελπισμένοι. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν φτάσει πραγματικά στην αυτογνωσία ξέρουν τι είναι ο εαυτός τους. Αντιλαμβάνονται ότι ο εαυτός τους δεν είναι η αντιπαραβολή στα κοινωνικά πρέπει, μη και όλα αυτά που είμαστε φορεμένοι. Είναι κάτι παραπάνω. Αυτός ο παραπάνω εαυτός όχι απλά διαφορεί, δεν τον αγγίζει το ενίκιο, ο γκόμενος που δεν μου απάντησε στο μήνυμα, η γκόμενα που με έγραψε στο αυτό της χωρίς καν να προλάβω να το δω για να έχω και εικόνα. Δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Θέλω να πω ότι η αυτογνωσία με την απελπισία δεν ξέρω αν είναι εκεί. Μπορεί σε κάποιον άνθρωπο να είναι αυτός ο καταλύτης του. Αλλά το βασικό είναι πρέπει να έχεις το ζητούμενο. Διότι αν σου βάλω εγώ, ξέρω εγώ, δεν λέμε καν πού, ναι, V-Power, άμα δεν έχει κινητήρα, τι να το κάνω. Ή άμα δεν θες να οδηγείς το αυτοκίνητο, πάλι τι να το κάνω. Ωραία, γεμίσαμε το ρεζερβουάρ. Και το θέμα είναι να θες να πας στην εκδρομή. Αν θες πραγματικά να πας στην εκδρομή, βλέπε αυτογνωσία, τότε θα πας με τα αμάξι, με τα πόδια σούρνοντα, καβάλας ένα άλλο αμάξι μέσα στο κουτί του κτέλ από κάτω. Θα το πας για δεν σε νοιάζει. Σε νοιάζει η εκδρομή. Λοιπόν, νομίζω ότι τέλος πάντων, εμένα αυτό μου κάνει σαν απάντηση. Είναι μικρή ερώτηση εδώ πέρα, αλλά για να την προσεγγίσεις, πρέπει να δούμε τι θεωρεί ο καθένας αυτογνωσία. Τι θεωρεί απελπισία. Και πόσες φορές στη ζωή μας αυτή η μεταμφίεση, γιατί ο φόβος αυτό κάνει, ξέρετε, δίνεται σαν αποκριάτικο πάρτι που λέγαμε λίγο πιο πριν, γι' αυτό πρέπει να φοβόσαστε και την καραμούζα του Σταύρου. Όχι τίποτα, αλλά την έχει εκεί πέρα στην έναρξη να πούμε του πάρτι και πρέπει πάλι να πάντη φυσάμε. Δεν βγάζει μουσική, ακούς μόνο κάτι χαμογελάκια και κάτι ήχους ειδονής. Και δεν ξέρω αν ακούει ακόμα. Σταύρο, αν ακούς, θυμήθηκα το περσινό μεγάλο μασκέ πάρτι. Τι να κάνω. Λοιπόν, ο φόβος ντύνεται. Ζωρό, δίνεται πριγκίψα της νύχτας, δίνεται διάφορα πραγματάκια. Ένα από τα πράγματα που δίνεται είναι και η απελπισία. Που λέει πω, χάλια, μαύρα, σκατά, ελεϊνά, τρισάθλια κτλ. Αν σκεφτείτε λίγο στη ζωή σας, και έχει το χαβαλέτο αυτό, πόσες φορές φτάσατε σε απελπισία. Πραγματικά, όχι για να πουληθεί σε αυτόν τον ταχτυρντή, το πραγματικό.
Πόσες φορές απελπιστήκατε? Όλοι έχουμε απελπιστεί. Και τι έγινε μετά? Τίποτα. Δηλαδή 90% των περιπτώσεων, για πλάκα είναι 90%, θεωρητικά είναι παραπάνω, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή άμα γυρίσετε τώρα, πείτε τι μαλάκας που ήμουνα που έκανα έτσι. Δηλαδή η απελπισία είναι μια πιστωτική κάρτα που έχει όριο 500.000 ευρώ μέσα, αλλά για να χαλάσετε έχει χαρτζιλίκι για να πάρετε πατατάκια, δεν έχει παραπάνω. Debit κιόλας, όχι πιστωτική. Αυτό είναι. Οπότε αν αυτό μπορεί να αποτελεί κίνητρο, έχει καλώς. Αν αποτελεί τίμημα ότι μένεις με την αυτογνωσία απελπισμένος, τότε δεν έχεις φτάσει στην αυτογνωσία. Νομίζω, είναι η γνώμη μου. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, δεν ξέρω εσύ κατένα πώς το βλέπεις και ο κάθε άνθρωπος από εσάς πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, αλλά νομίζω ότι αν τα βάλεις στην άκρη, το ένα αναιρεί το άλλο. Και μάλιστα η απελπισία δεν μπορεί να αναιρέσει την αυτογνωσία, αλλά η αυτογνωσία μπορεί κάλλιστα να αναιρέσει και την αυτογνωσία και τα άλλα τα κουστούμάκια που πάει και φοράει για το μεγάλο μας και πάρτι που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Είναι πολύ πολύ ωραία διαδικασία αυτή. Εσείς πήγε 1:30. Τι έγινε σήμερα? Και έχει κοιμηθεί και ο Σταύρος προφανώς. Δεν μπορώ να λέω τι θέλω. Η Μαρίτα που λέει ισχύει. Το προσυπογράφω αυτό. Το της απελπισίας. Χαίρομαι που αν έχουμε περισσότεροι από μόνος μου αυτή την οπτική, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ισχύει. Δεν ξέρω, από τη δικιά μου τη ζωή έτσι το έχω δει. Όχι ότι δεν θα ξαναπελπιστώ, μπορεί να ξαναγίνει ή ότι θα σταματήσουν να συμβαίνουν. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση. Δεν έχω πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο πιο πριν με τον Κώστα. Έχω ελάχιστους. Αυτοί οι ελάχιστοι είναι για συγκεκριμένο λόγο κοντά μου. Είχα μια συζήτηση λοιπόν για το τι είναι ηρεμία, ευτυχία. Προσέξτε, όλα αυτά μπορούμε τώρα κάλλιστα να τα πάμε κόντρα σε αυτό που ξερνάει η απελπισία περπατώντας το σκατένιο δρόμο της. Ναι. Και η συζήτηση είχε πάει γύρω-γύρω στο πώς να τα κάνουμε αυτά να μην είναι γύρω-γύρω. Δηλαδή να υψώσεις ένα τείχος πιο καλού που μα χρειάζεται για να υψώσεις ένα τείχος και αυτά να σου βαράνε την πόρτα και να μην ακούγονται, δηλαδή να μην συνοχλούν. Υπήρχαν διάφορα επιχειρήματα. Το όμορφο σε αυτή την συζήτηση ήταν η δική μου οπτική, δεν ήταν θέμα ότι ήταν όμορφο, το ότι λειτουργήσε σαν καταλήτης ότι αυτό δεν γίνεται να το σταματήσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να σταματήσεις το μαλάκα να σου βαρέει το κουδούνι. Μπορεί να σταματήσεις την αντίδρασή σου στο μαλάκα που σου βαρέει το κουδούνι. Μπορείς να κάνεις το μυαλό σου να συνδέσει το βάρεμα του κουδουνιού. Κάποια στιγμή σας βάρεσε ένας κλητήρας, ας πούμε, την πόρτα για να σας κάνει έξωση. Ξαναλέω, αυτά που χρησιμοποιώ είναι απλά τραγικά παραδείγματα, δεν είναι επί τούτου. Ναι, σας βάρεσε η σπιτονοικοκυρά για να της δώσετε τα κοινόχρηστα και δεν είχατε τα λεφτά και ντρεπόσασταν και ήσασταν μέσα. Και κάποια στιγμή σας βάρεσε το κουδούνι, σας κτύπησε το κουδούνι ο αγαπημένος ή η αγαπημένη σας που τον περιμένατε ή την περιμένατε με αδειμονία μεγάλη. Το μυαλό δημιουργεί patterns, δημιουργεί οδούς. Συνήθως λοιπόν όλοι θα μείνουμε στη σπιτονοικοκυρά, στον κλητήρα κτλ. Αν το πείσεις ότι κάθε φορά που βαράει το κουδούνι σου θυμίζει τη μία και μοναδική φορά που περίμενες τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου γεμάτος αδειμονία και ήρθε, τότε οι άλλες δύο περιπτώσεις φθήνουν. Δεν εξαφανίζονται μόνες τους, αλλά φθήνουν. Είναι όμορφο να μπορείς να φτιάξεις τις δικές σου διαδρομές, αυτές που θα ήθελες εσύ να ακολουθεί το μυαλό σου. Και αυτό ισχύει για λέξεις, για ήχους και πολύ περισσότερο για συναισθηματικές προσλαμβάνουσες. Το που βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ο καθένας τη ζωή του και τα λοιπά. Να, και εδώ ο Σταύρος που λέει ακούω, αν και σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, Σταύρο μου, νομίζω σιγά σιγά πρώτα φεύγει η όραση
μετά η γεύση. Οπότε θα αναγκάζομαι και εγώ να σου πιπηλάω περισσότερη ώρα. Έλα μωρέ που δεν ακούς, μια χαρά ακούς. Έλα και η ηλικία σου τι έχει τώρα, μια χαρά είναι. Τριψήφιο το νουμεράκι, ωραίο. Αναγκαστικά βάζουμε και περισσότερη τούρτα από κάτω. Δηλαδή όλοι χαρούμενοι είμαστε, μην είσαι να πούμε, μην είσαι γκρινιάρης. Μην είσαι γκρινιάρης. Ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει καταπληκτική οπτική, λέει για την απελπισία και την αυτογνωσία, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ούτε εγώ το είχα σκεφτεί, τώρα μου ήρθε. Καλά, εγώ σε έμπειρος και συνεχώς γνώστης το ήξερα. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, καμιά φορά κάνει αυτό το. Στο δικό μου μυαλό είναι λάθος, μπορεί να μην είναι, γιατί μπορεί τη σκέψη κατενέ να τη βοηθάει. Συγκρίνουμε ανισομερή πράγματα και πράγματα που δεν άπτονται. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις ένα παπούτσι 38 και ένα τηγάνι τεφάλ και να βγεις έξω για βόλτα και να πεις με ποιο θα περπατήσω καλύτερα. Γιατί εγώ φοράω 46 νούμερο, θέλω παπούτσια να περπατήσω και δεν περπατάω με το τηγάνι. Αν θεωρούσουμε δεδομένο, δηλαδή σας πω τι επιλογή έχετε. Αυτό με τις επιλογές είναι καταπληκτικές. Ισχύει από τις εκλογές μέχρι την καθημερινότητα της ζωής μας. Τα θρησκευτικά μας ισχύει σε πάρα πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, έρχομαι εγώ και σας λέω, παιδιά, ελευθερία σκέψης. Ελευθερία σκέψης. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πολύ ωραία. Wow, καταπληκτικό. Μάλιστα. Αλλά θα. Έτσι με την ελευθερία που έχετε, αυτή είναι η τσατσιά στη δόμηση των ερωτημάτων σε όλα αυτά που βλέπετε ως δημοσκοπήσεις. Που είναι ντουντούκες επί παραγγελία. Ναι, δεν είναι, δεν υπάρχει. Αν δείτε πως είναι δομημένα τα επιχειρήματα, έχει ως εξής. Δηλαδή, έρχομαι εγώ και σου λέω, Τζόρτζ. Μάλιστα, Τζόρτζ, θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι ελεύθερος σκέψης. Όχι ελεύθερος, όχι σαν το στρατό. Ότι έχεις ελεύθερη σκέψη, εσύ θα μου πεις ναι. Πρόσεχε τώρα, αυτοχαρακτηρίζεσαι ως ελεύθερα σκεπτόμενος. Σου έκανα εγώ τον τακτηρδί. Τσίμπησες. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι, ωραία, και με την ελεύθερη σκέψη που έχεις, Τζόρτζ μου, πες μου, θα προτιμούσες να βγεις περίπατο με ένα ζευγάρι παπούτσια που θα σε χτυπήσουν λίγο στο κότσι ή φορώντας ένα τηγάνι τεφάλ και έναν δονητή στο άλλο πόδι? Δεδομένου ότι δεν είσαι τόσο κίνκι, θα μου απαντήσεις ότι θα προτιμούσες να βγεις με ένα ζευγάρι παπούτσια που θα σε κοπάναγαν στο κότσι. Η τρίτη ερώτησή μου τώρα έχει ως εξής. Σε περίπτωση που κάτι σας βαρέσει στο κότσι, θα προτιμούσατε να το μοιραστείτε με κάποιον άλλο, να έρθει κάποιος σωτήρας και να σας κόψει το κότσι? Τι θα πεις εσύ? Ναι. Μπορώ να το τραβήξω πάρα πολύ ωραίο αυτό, δεν έχει νόημα. Έχω ξεκινήσει, Τζόρτζ, σου έχω κάνει δαχτυρντή, έχεις πιστέψει ότι εσύ ως βιώνεις ελεύθερη σκέψη και από εκεί και μετά σε έχω καθοδηγήσει εγώ να μου απαντάς αυτά που θέλω. Με την ελεύθερη σκέψη σου, σου έδωσα ένα δίλημα στην αρχή και ένα δίλημα μετά. Να ξέρετε ότι το ανθρώπινο μυαλό, όταν τα διλήμματα μένουν αναπάντητα, στο τρίτο, στους πιο εγκεφαλικά δραστήριους ανθρώπους, στο τέταρτο και στους πιο ακόμα εγκεφαλικά δραστήριους ανθρώπους, στο πέμπτο απανωτό δίλημα, το οποίο βασίζεται σε προηγούμενα αναπάντητα, κολώνει. Δεν τα λέω εγώ, είναι γεγονός. Και έχει πάρα πολύ πλάκα το πώς χρησιμοποιείται αυτό παντού. Και ο Τζόρτζ λέει, να βγω ξυπόλυτος καλύτερα. Ξέρεις τι γίνεται, Τζόρτζ? Δεν είναι στο ρυθματολόγιο. Αν δεν είναι στο ρυθματολόγιο, δεν μετράει γνώμη σου. Μου κλείνει το τηλέφωνο και είσαι σε αυτούς τους δεν απάντησα. Δεν επαλαβεί αυτή η τσατσιά. Ξαναλέω ότι ό,τι εφαρμόζεται από τέτοιες εταιρείες δεν το εφαρμόζουν τυχαία. Ξέρουν τι κάνουν. Πάνε και κοπανάνε πράγματα, πάνε και κοπανάνε αλληλουχίες που ήδη τις έχουμε ο καθένας στο μυαλό του. Και η Μαρίδα προσθέτει, αυτό που γυρνάς πίσω και λες, αυτό ήταν. Άσε, και εγώ έχω γυρίσει πίσω και έχω πει αυτό ήταν. Και δακρυσμένος κιόλας, μάλιστα ήμουνα στη φύση. Είχα πάει από το Κυρμίτσου του Βρωμιάρη την καντίνα. Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Ναι, αυτό. Πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε φοβηθεί, έχουμε απελπιστεί, έχουμε κάνει πίσω. Και το βλέπεις μετά και λες, τώρα αυτό ήτανε.
Τι διάολο. Πραγματικά σκεφτείτε το, φέρτε την, την πραγματικότητα της δικής σας ζωής, ο καθένας που είναι ξεχωριστό. Πόσες φορές έχει έρθει αυτό το συνέστημα, πόσες φορές φάντασε φρικτό, ανίκητο, σκατά, μαύρα κτλ. Και ποσοστιαία πόσες φορές είχε δίκιο. Είναι ελάχιστες. Και τη φορά που δεν είναι, που βγήκε ας πούμε σαν πραγματικότητα, δεν είναι στο μέγεθος που ήταν πριν. Η έννοια του κλασομπανιέρα σε συνέστημα είναι ο φόβος. Λοιπόν, τώρα μπορώ να τα πω, έχει περάσει, ναι, έχει περάσει η ώρα. Η δεύτερη ερώτηση της φίλης μας Κατερίνας, Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν σε κάλυψα με αυτό, αλλά δεν έχω κάτι άλλο επιπλέον που τώρα να μου έρχεται στο μυαλό. Τι είναι αυτό που κάνει δύο ανθρώπους ζευγάρι? Είναι η χαρά του να είναι μαζί? Και εδώ σταματάει την, την ερώτηση. Ξέρω εγώ, Κατερίνα μου, νομίζω ότι αυτό είναι ξεχωριστό για κάθε άνθρωπο. Θεωρητικά, αν κάνεις μία συζήτηση ή αν ρωτήσεις ένα life coach και τα λοιπά, θα σου έχουν μία έτοιμη τσελεμεντέ συνταγή. Ότι πρέπει να έχει αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασμό. Το έχετε παρατηρήσει, θα κάνω μία παρένθεση γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό. Στους έτοιμους τους τσελεμεντέδες, οι οποίοι πολλούνται με διάφορους τρόπους και δεν είναι μαγειρικής, είναι συμπεριφορικής, που είναι χάλια μαύρα τα φαγητά που βγαίνουν, τέλος πάντων. Σε αυτούς τους τσελεμεντέδες, τα βασικά συστατικά που θεωρούνται απριόρι να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν, είναι αυτά που θα έπρεπε να βγουν συν το χρόνο. Σου λέει η εμπιστοσύνη, αγάπη, συνέπεια και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή να ξεκινήσεις από την αρχή και να πας στον άλλο, να του πεις να σου πω σε γουστάρω παλαβά, πω από τι μωρό είσαι εσύ, να πάρε την εμπιστοσύνη μου, την αγάπη μου, τη συνέπειά μου κτλ. Αυτά θα έπρεπε να κερδιθούν συν το χρόνο. Πώς μπορείς να πας να τα δώσεις στην αρχή? Αρχικά, πού υπάρχει αυτό το απόθεμα? Επειδή δεν υπάρχει απόθεμα, προφανώς λες ψέματα πρώτος στον εαυτό σου και δεύτερος στον άλλον. Ο άλλος τώρα που το αποδέχεται, και αυτός λέει ψέματα στον εαυτό του και σε σένα. Άρα ξεκινάμε με το χάλι το μαύρο. Τι είναι αυτό που κάνει δύο ανθρώπους να είναι ζευγάρι? Φαντάζομαι για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική η απάντηση. Και ξέρεις, έχει να κάνει και πότε ρωτάς. Θα πάρουμε ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα. Να, το φίλο μας το Κώστα, μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα, ναι. Και σένα και τη σύντροφό σου. Μιας και δεν κάνατε και το κατακόρυφο 69. Ρε, εσύ δεν θα είναι πολύ ωραίο να τη βάλεις τη σύντροφό σου ταυτόχρονα να γυρνάει και πιατίνια σαν το κινέζικο τσίρκο? Δηλαδή. Τέλος πάντων, χίλια συγγνώμη, το έκανα εικόνα. Σε έβγαλε εσένα από την εικόνα, να ξέρεις, έχω μπλαβιάσει για να μην φαίνεσαι. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα παράδειγμα του φίλου μας του Κώστα που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Έχει να κάνει πότε τον ρωτάς. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τον Κώστα, Κώστα μου, τι είναι αυτό που σε κάνει ζευγάρι με την Κατερίνα? Αν ρωτήσω στα δύο πρώτα χρόνια της σχέσης, η απάντηση θα είναι άλλη. Αν ρωτήσω στα πέντε, θα είναι άλλη. Αν ρωτήσω τώρα στα 40 τόσα που είναι μαζί τα παιδιά, η απάντηση θα είναι δεν ξέρω ρε φίλε, αυτή ξέρει. Ρώτατε. Θα είναι άλλη. Οπότε κάθε απάντηση που αλλάζει με τη χρονική αλληλουχία δεν είναι σταθερή, οπότε δεν μπορεί να είναι μόνο μία. Πρώτον. Δεύτερον, είναι, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το προηγούμενο βίωμα και το ζητούμενο που έχεις. Υπάρχει μία αιμονή και δεν είναι τυχαία αιμονή, γιατί περνάει και από κοινωνικά μοτίβα τα οποία δεν είναι και έτσι, πώς να το πούμε, πολύ ξεκάθαρα στο τι συμβαίνει, ότι πρέπει σόν και καλά να είσαι ζευγάρι με κάποιον. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους είναι καταραμένοι, δυστυχισμένοι, αυτή η γραφικότητα που είναι μισή, όταν λέμε να βρεις το άλλο σου μισό και διάφορα τέτοια, θεωρείς τον εαυτό σου εκ προημίου ότι είσαι μισός και ψάξεις το άλλο μισό για να ολοκληρωθείς. Βλέπετε, υπάρχει μια άσχημη προσέγγιση στο πώς το θεωρούμε όλο αυτό και όντως μετά δημιουργείται μια αιμονή ότι σώνει και καλά. Κοίτα να δεις, παντί το τρόπο, σήμερα είμαι καταπληκτικός, πρέπει να είσαι με κάποιον και μετά είσαι με κάποιον. Αν αυτό είναι το κίνητρο για να μην είσαι μόνος σου, η άλλη απάντηση συνήθως που λένε είναι ότι γιατί περνάμε καλά.
μπορεί να περάσει καλά με πολύ κόσμο. Δεν χρειάζεται ζευγάρι. Γιατί τα βρίσκουμε στο σεξ. Μπορεί να τα βρει στο σεξ με πάρα πολύ κόσμο. Δεν χρειάζεται να σε ζευγάρι. Γιατί έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό να ξέρετε, στο δικό μου το μυαλό, ξαναλέω, δεν ισχύει για όλους, είναι προβληματικό. Δεν πρέπει να έχεις κοινά ενδιαφέροντα. Μπορεί να σου αρέσουν μερικά, μπορεί να σου ερεθίζουν το μυαλό μερικά από τα ενδιαφέροντα του αλλού, αλλά αν έχεις κοινά ενδιαφέροντα, νομίζω ότι από πάνω υπάρχει η βαρεμάρα που κάνει τις βόλτες της ήδη. Στο δικό μου το μυαλό, ξαναλέω, μπορεί να ισχύει διαφορετικό. Άλλος λόγος είναι ότι αγαπιόμαστε. Πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά. Πότε χρονικά απαντάει αυτή η ερώτηση? Απαντάτε. Στον ένα χρόνο, στα πέντε, στα τριάντα? Γιατί είναι διαφορετικό. Ενώσαμε τις μοναξιές μας. Μπορείς να ενώσεις τις μοναξιές σου με πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχεις σχέση, χωρίς να σε ζευγάρι. Νομίζω ότι η έννοια αυτή του ζευγαριού εκ προημίου παραπέμπει, εμένα μου είναι λίγο προβληματική. Σαν εικόνα, το να είναι ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο και να έχουν φτιάξει, να έχουν ενωθεί δύο κόσμοι και όχι να φτιάξουν έναν καινούριο, αλλά να ομορφύνουν και οι δύο πολύ περισσότερο, γιατί ποτέ δεν φτιάχνεις έναν καινούριο, στο δικό μου το μυαλό. Είναι πολύ όμορφη αυτή η εικόνα. Όταν λέμε τώρα τη λέξη ζευγάρι, αποτελείται από δύο μονάδες. Μέχρι εδώ σωστά. Όταν όμως μπουν στο ζυγό και γίνουν ζευγάρι, είναι πρόβλημα, γιατί είναι δύο μονάδες που λειτουργούν σαν ένα. Όταν λοιπόν εγώ γίνω ζευγάρι που μου αρέσουν πάρα πολύ, τα γεμιστά. Ναι, αλλά ταυτόχρονα ξέρω εγώ έχω την ευαισθησία μου που σας έλεγα με τα ζώα. Δικό μου είναι, μπράβο μου, δεν περιμένω κανένας άλλος. Δεν μπορώ να είμαι ζευγάρι με μία που είναι μανιακή κυνηγός. Τι γίνεται, πώς θα ενωθούν οι κόσμοι μας? Δηλαδή αυτή δεν θα φάει μερικές μέρες κρέας και εγώ τις υπόλοιπες θα πάω να πυροβολάω λαγούς επειδή είμαι μικροτσούτσουνος να πούμε και επειδή η καραμπίνα μου με κάνει αισθάνομαι πολύ άντρας. Δεν γίνεται. Κάτι στραβό πάει. Η χαρά του να είναι μαζί, μπορείς να είσαι με πολύ κόσμο και να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να είσαι με τον εαυτό σου και να είσαι χαρούμενος. Εδώ έχω το μεγάλο το προβληματάκι. Ότι συνήθως λένε ότι με κάνει ευτυχισμένο, με κάνει ευτυχισμένη, ξέρω εγώ, με κάνει και αισθάνομαι καλά και το ένα και τ' άλλο. Αυτό είναι γάτζωμα. Δηλαδή, παραδέχεσαι στον εαυτό σου πάλι απριόρι. Τι θα γίνει με αυτούς τους πριόρι? Ότι μονάχος σου δεν μπορείς. Κάτι που οι ώρες παρακολουθήσεως του YouTube, του YouPorn, λένε το αντίθετο. Λοιπόν, πρέπει να μπορείς μόνος σου. Πρέπει να είσαι. Πρέπει. Στο δικό μου το μυαλό. Πρέπει να είσαι χαρούμενος μόνος σου. Πρέπει να ξέρεις πως είναι ένας ωραίος βραδινός χαρούμενος ύπνος με τον εαυτό σου. Για να μπορείς όταν θα έρθει η ώρα να κοιμηθείς με τον άνθρωπο που γουστάρεις, ας πούμε, πραγματικά, να μην τραβάς από αυτόν την ομορφιά της νύχτας. Να δημιουργείς με αυτόν την ομορφιά της νύχτας που θα περάσει μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί αλλιώς είναι γάτζωμα. Είναι έχω ανάγκη, βάζεις τον εαυτό σου σε μειωτική θέση. Δεν είναι κακό. Πολλές φορές έχουμε υπάρξει και σε μία σχέση μέσα, κοινή συνενέση τις περισσότερες φορές, αλλά μπορεί ο ένας να είναι πιο πάνω, ο άλλος πιο κάτω. Ωραία. Θες να φτιάξεις έναν πίνακα. Οκ. Φτιάξεις την Τζοκόντα. Πολύ ωραία. Και φτιάξεις το χαμόγελό της. Ναι, άμα δεν της βάλεις μούρι όμως, δεν γίνεται. Δεν είναι το ίδιο το χαμόγελο της Μοναλίζα με τα φρύδια που δεν έχει. Αλλά πρέπει να μην τις βάλεις φρύδια για να δει το χαμόγελο. Κάποια άλλη στιγμή τα φρύδια της Μοναλίζα θα είναι διαφορετικά από το background της Μοναλίζα που έχει από πίσω, να πούμε, τους μαθηματικούς εκείνους αριθμούς. Θέλω να πω ότι το σύνολο φτιάχνεται από επιμέρους κομματάκια. Δεν πάει να πει ότι κάθε φορά το κομμάτι πρέπει να είναι μόνο του ενός ή μόνο του αλλού. Μπορεί να είναι λίγο περισσότερο του ενός, λίγο περισσότερο του αλλού. Κάποια άλλη στιγμή να έρθει μια άλλη ισορροπία. Και πάλι δεν χρειάζεται να είναι ισόποση. Αυτό το. Θα κάνω εγώ δύο φορές πίσω την υποχώρηση και μετά δύο φορές πίσω και εσύ υποχώρηση και θα τα βρούμε κάπου στη μέση. Παιδιά, κάπου στη μέση τα βρίσκεις μόνο στο μποξεράκι. Και μάλιστα αυτό είναι ψέμα, είναι μόνο στις διαφημίσεις. Συνήθως στους δεξιόχειρες τα βρίσκεις κάπου αριστερά και στους αριστερόχειρες τα βρίσκεις κάπου δεξιά. Όχι ότι έχω ψάξει. Έτσι το αναφέρω. Για να επιστρέψουμε τώρα στην ερώτηση, γιατί έχω μακρηγορήσει λίγο.
Δεν ξέρω αν είναι η χαρά του να είναι μαζί. Ξέρω σίγουρα ότι οι άνθρωποι περισσότεροι είναι πολυγαμικά όντα. Δηλαδή δεν αποφασίζουν να το πετάξουν αυτό. Γι' αυτό βλέπετε και υπάρχει και μετά την όποια χ, ψ, δ,

το σεξ. Εμείς το βάζουμε και όλη την ώρα. Θα ήθελα να ξαναξυπνήσουμε μαζί αύριο. Μου άρεσε. Είναι πιο ωραίο από το αυτό που ήταν ήδη ωραίο που ξυπνούσα μόνος μου. Το επικίνδυνο εδώ και όμορφο συνάμα είναι να αντιληφθείς ότι κάποια στιγμή που δεν θα είναι πια τόσο ωραίο να το πεις. Να πεις ότι, κοίτα να δεις, τα προηγούμενα 10 χρόνια ήταν πραγματικά όμορφα τα πρωινά, τώρα πια δεν μου είναι τόσο όμορφα. Θυμόσαστε λίγο πιο πριν που είπαμε για την ειλικρίνεια, που είναι τεράστια η κουβέντα. Αυτό θα έπρεπε να μπορείς να το παραδεχθείς στον εαυτό σου και κατόπιν να μπορείς να το παραδεχθείς στον άλλο χωρίς να υπάρχει παρεξήγηση. Να, ο Κώστας που λέει με φέρνεις σε δύσκολη θέση και δεν είναι το ανάποδο 69. Εντάξει Κώστα μου, δεν χρειάζεται, όταν δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση να φέρω κανένα σε δύσκολη θέση. Τόσο ή άλλως, ξαναλέω, δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ο καθένας βγάζει από τη δικιά του την πραγματικότητα. Όλα καλά, αυτό το ανάποδο 69 με τα πιατίνια εννοείς. Φανταστείτε το λιγάκι. Τέλος πάντων. Οπότε κλείνοντας εδώ, Κατερίνα μου, να σου πω ότι δεν ξέρω, μπορώ να σου απαντήσω για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν οι άλλοι. Έχω ακούσει 500.000 δικαιολογίες, οι οποίες μου κάνουν σαν δικαιολογίες. Η λέξη δικαιολογία επίσης δεν είναι κακή. Είναι το δίκαιο του λόγου. Καταπληκτική λέξη. Όταν χρησιμοποιούνται όμως σαν excuse, είναι άλλο πράγμα. Φαντάζομαι ότι γνωρίζεις λοιπόν έναν άνθρωπο, λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο το πρωινό είναι πιο γαμάτο από όλα τα πρωινά που είχα μόνος μου ή με άλλους ανθρώπους, και θα ήθελα και την επόμενη να είναι έτσι, και το πας βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται αυτά, ξέρετε, το πάντα του ερωτευμένου, το ποτέ του θυμωμένου και το τόσο είναι 20 πόντι του απελπισμένου. Δεν πρέπει να τα πιστεύεις. Όταν συνειδητοποιήσεις λοιπόν ότι αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι εν λειτουργία, δεν πάει να πει ότι πας σε κάποιο κουλίες να σου πω μωρή τα φτιάχνουμε και τα φτιάχνετε και τελείωσε η ιστορία. Εκεί ξεκινάει. Και κάτι άλλα πραγματάκια που λένε ότι μια σχέση θέλει δουλειά, θέλει κόπο, θέλει και τέτοια. Όταν αυτό που έχεις λαμβάνει είναι όμορφο, τότε δεν είναι ούτε δουλειά ούτε κόπος. Εγώ μπορώ να κάτσω να ζωγραφίζω, ας πούμε, αν μου αρέσει αυτό που φτιάχνω. Αυτό με τη λεκάνη σήμερα, ας πούμε, το καταχάρηκα που θα δείτε στο Facebook. Πάρα πολύ χάρηκα. Μπορεί να κλείνω τα μάτια μου από την ίστα, μπορεί να βαριέμαι, μπορεί να κατουργέμαι, μπορεί τίποτα. Θα κάτσω από πάνω και στο τέλος, όταν τελειώσω αυτός που θέλω να φτιάξω ένα Spider-Man, να είμαι κομμάτια. Γιατί είμαι ταλαιπωρημένος, γιατί έκατσα 2 ώρες το βράδυ να φτιάξω Spider-Man. Η χαρά η μεγάλη όταν το φτιάξα ακυρώνει το άλλο. Δεν ήθελε κόπο, δεν ήθελε κάματο, δεν ήθελε τίποτα. Γιατί το γούσταρα. Τώρα άμα μου πείτε, ας πούμε, φτιάξε μου το Superman, που δεν τον πολύ συμπαθώ, πέραν ότι θα έχει λίγο σχέση με την παράστασή μας, θα βαριέμαι, νιά-νιά, το χάλι το μαύρο, εκεί είναι δουλειά, είναι κάματος. Αλλά δεν τον συμπαθώ εκ προημίου, δεν τον θέλω. Πώς να το κάνουμε? Ο άλλος έχει τη Mary Jane 2 μέτρα, να πούμε, με βυζάρες και τέτοια. Μην κοιτάτε στις ταινίες που την έχουν σαν αμοιμπό. Βάζουμε και μερικά παράπονα δικά μας. Οπότε, Καταρίνα μου, η δική μου άποψη είναι ότι για κάθε άνθρωπο αυτό είναι ξεχωριστό. Δεν το ξέρω. Ξέρω να σου απαντήσω για μένα. Ξέρω τις φορές που το αποφάσισα. Έχει τύχει να το αποφασίσω. Επίσης αυτό δεν αποφασίζεται εξ αρχής. Δηλαδή δεν πας κάποια στιγμή και λες τον άλλο, ξέρεις, θες να τα φτιάξουμε. Αυτό είναι του σχολείου. Συμπορεύεσαι και κάποια στιγμή το συνειδητοποιείς. Το επικοινωνείς αφού το συνειδητοποιήσεις, γιατί πριν είναι σχήμα προθύστερων και κάτι θα πάει άσχημο, και το συνεχίζεις. Το έχω κάνει με, πώς να σου το πω τώρα, με παροπίδες. Δηλαδή διάλεξα, είπα ότι τι έχεις λαμβάνει, τόσο. Δεν είναι μαθηματικός υπολογισμός, είναι συναισθηματικός. Τι έχεις δίνει, τόσο. Θα πάει, όχι. Θες, κι ας μην πρόκειται να πάει. Αυτά τα 10 πρωινά αντί για τα 300 που είναι μπροστά, τα θέλω, ναι. Γιατί είναι γαμάτα, είναι καταπληκτικά. Μάλιστα, πάμε. Έχει τύχει να τα αποφασίσω και με τη συνειδητοποίηση ότι, κοίτα να δεις, αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου, τι είναι καταπληκτικός. Και αυτό που

που δημιουργούμε με τη συμπαρουσία μας είναι επίσης καταπληκτικό. Έχει να κάνει με το τι είσαι έτοιμος να αντιληφθείς ότι σου συμβαίνει περισσότερο. Ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει: αυτή η ανάλυση μου θύμισε κάτι κωμικοτραγικό. Λέει: σε μια παλιότερη σχέση, άκουγα από τρίτους το πόσο τεράστιοι και κάτι τέτοια, λέει. Αλλά πραγματικά ήταν μια σχέση, λέει, που δεν περνούσα καλά και προφανώς δεν κράτησε. Χίλια συγγνώμη, Τζόρτζ μου, άκουγες από τρίτους το πόσο τσουτσουναράς είσαι εσύ. Μάλλον έχει γίνει κάτι λάθος με τον κορέκτορα. Όταν δεν περνάς καλά, επίσης συνήθως αυτό το θα φτιάξει, το έχω δει να συμβαίνει, αλλά από πολύ συνειδητοποιημένους ανθρώπους και που δεν γυρίσανε ποτέ πίσω να το μετανιώσουν, να πούνε ενέργα μότα, αλλά πω κοίτα τι παράτησα πίσω για να πάει καλά. Τίποτα. Πάει τα μάξι, δεν πάει. Να σου πω μωρή, να σου πω ρε καραγκιόζη, αναλόγως το ζευγάρι το ερωτευμένο που μιλάει, κοίτα δεις, ή παρατάμε τα μάξι ή θα το πάμε με τη ρεζέρβα. Θα πούμε εκ προημίου ότι αν αποφασίσουμε να το πάμε με τη ρεζέρβα, μια ζωή τα μάξα κάνει γκούπου γκούπου γιατί θα βαρέσουν να πούμε τα ρουλεμάν. Το συμφωνούμε, μάλιστα. Από τη στιγμή που το συμφώνησες, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να πεις μετά ρε εσύ, κάνει γκούπου γκούπου. Γιατί έχεις γνώση, έχεις ξαναδεί ρεζέρβα, έχεις ξαναδεί ρουλεμάν, έχεις ξαναδεί αυτοκίνητο, έχεις ξαναδεί εκδρομή. Δεν είναι πρώτη φορά, δεν είσαι 12 χρονών. Λοιπόν, ταιριάζαμε εννοούσα. Το τι βλέπουν οι άλλοι με, να σου θυμίζω τους στίχους, εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε, εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε, εμείς κάπου κάπου κάτι λάθος κάνουμε, μάλλον είναι να τα βρούμε στα οικονομικά, έχουν ορκιστεί και οι υπόλοιποι. Το τι βλέπουν οι άλλοι με το τι βλέπετε εσείς είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξέρεις πόσα χαρούμενα ζευγάρια είναι έξω? Κοίτα, μπες στο Facebook, σε κόσμο που ξέρεις. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα γιατί είναι καταπληκτική η κλειδαρότρυπα, ξεγυμνοτήρι είναι. Ειδικά για αυτούς που ξέρετε. Κοίτα πόσο χαρούμενοι, καταπληκτικοί γαμάτι είναι όλοι. Κοίτα εδώ. Και τους ξέρεις, λες ρε παιδιά, αφού. Τι. Είναι άλλο τι φαίνεται λοιπόν, και άλλο τι νιώθεις εσύ και σύντροφό σου. Το τι λένε η άποψη των άλλων, θα ξαναπώ, είναι αυτό ακριβώς. Είναι μία άποψη από και όψεις, το ίδιο που λέγαμε πριν, κάποιον άλλον. Θα δίνεις το αυτοκίνητό σου σε κάποιον να στο παρκάρει? Όχι. Έτσι, τυχαίο, στον δρόμο. Του πεις να σου πω παλικάρι, πάρ' το και παρκάρι, το βαριέμαι. Όχι. Όταν ήθελες να κάνεις έρωτα με την κοπέλα, θα φέρνεις κάποιον άλλο, του πεις φίλε, επειδή δεν ξέρω, πονάει λίγο η μέση μου. Δεν τις από αυτό και μία να πούμε για να. Όχι. Αυτά όλα, ο ξένος παρκαδόρος και ο ξένος εραστής, είναι η άποψη των αλωνών. Είναι αυτό, η άποψή τους. Όσο τις δίνεις εσύ, εγώ, ο καθένας τα γράδα της, θα μεγαλώνει. Αλλά από μόνη της δεν έχει καμία αξία. Είναι η άποψη των αλλωνών. Θα μου πεις δεν έχει αξία. Φυσικά και έχει. Από ανθρώπους θα διαλέξεις εσύ. Δηλαδή τώρα αν βγει κάποιος και μου πει ότι ξέρεις τι μαλακή εκπομπή ήταν αυτή σήμερα να πούμε. Ωραία. Και εγώ έχω άλλη άποψη. Εμένα μου άρεσε. Αν βγει κάποιος τυχαίος ας πούμε, και μου πει, ξέρεις να σου πω, ναι, δεν παίζεις και πολύ περισσότερη μουσική. Μπράβο. Κάνε εσύ μια κουμπί και παίζεις μουσική. Αν βγει και μου το πει ένας άνθρωπος, ας πούμε, από αυτούς τους ελάχιστους που έχω δίπλα μου, που η άποψή τους μετράει και ξέρω γιατί θα πούνε αυτό που θα πούνε, μπορώ να το σκεφτώ. Γιατί μπορεί να βλέπουν κάτι που εγώ δεν το βλέπω και που είναι ένας λόγος που είναι εδώ. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε ρε σεις. Πέρασαν 2 ώρες. Ωραία ήτανε. Και θα έχει κρυώσει και η γαλατόπιτα. Ακόμα πιο ωραία είναι. Ο Κώστας εδώ προσθέτει: έχω την πεποίθηση, λέει, ότι τους άλλους τους κερδίζουμε ή τους χάνουμε καθημερινά. Εκεί βρίσκεται για μένα η επιτυχία και όχι των σχέσεων, είτε ερωτικών και φιλικών. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό ισχύει. Το δεδομένο δημιουργείται συνεχώς. Έχει να κάνει και πώς το προσεγγίζεις. Δηλαδή, αν σε φάει η αγωνία, Κώστα μου, ότι η δουλειά θέλει συνεχή σχέση, συνεχή προσπάθεια, θέλει. Αλλά αν η σχέση αυτή είναι της συμπόρευσης, αυτή η δουλειά και το τέτοιο από κάτω δεν δημιουργεί κάματο. Άρα δεν σε απασχολεί.
πρέπει να έχεις το νου σου κτλ. Αλλά δεν σε φορτώνει. Οπότε τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τα δεδομένα, να τα προσέχετε, ξέρετε, είναι θέσφατα τα δεδομένα. Και είναι απαγορευτικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, λέει, πως όταν δεν τραβάει μια σχέση, το καλύτερο και για τους δύο είναι να σταματήσει. Και πρέπει να γίνει αυτό, γιατί αλλιώς, what's the point? Να αλλάξει ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Να βελτιωθεί η κατάσταση, κοπανάτε το κεφάλι σας στον τοίχο, να πούμε, προκαλώντας το ίδιο πρόβλημα, ψάχνοντας το ίδιο πρόβλημα, άλλη λύση, αλλά με την ίδια προτινόμενη λύση, δηλαδή το να κοπανάτε το κεφάλι σας στον τοίχο, πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Τα δεδομένα, τα αμόνιμα και τα λοιπά χάνουν την έννοια της καθημερινότητας. Και ξέρετε, ένα από τα πιο πώς να το πούμε τώρα, ας χρησιμοποιήσω μια γραφική λέξη, πληγωτικά πράγματα που και εγώ έχω και φαντάζομαι όλοι σας στη ζωή σας, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό, είναι όταν από μια έτσι κοινή συμπαρουσία το μόνο που μπορεί ο άλλος για τους χι δικούς του λόγους ή επιλέγει να κρατήσει είναι η αρχή και το τέλος. Κατουράς τη μέση, κατουράς το μεγάλο, το βασικό. Είναι σαν να πάνετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο που έχει καταπληκτική μάσκα και ένα μπουρί εξάτμιση. Και δεν έχει καθίσματα, δεν έχει λευγέδες, δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει μηχανή. Και αυτό είναι και ψεύτικο, ρε εσείς, δηλαδή είναι αποδομητικό, είναι κακό πράγμα. Ο Τζορτζ λέει, ναι, λέει, ήταν και γάνθη, ήμφιμη η σημερινή εκπομπή. Τούμπανο, ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, γρήγορα, γρήγορα τη γαλατόπιτα, θα την εξεσκίσω, ρε. Θα την εξεσκίσω, ρε. Τώρα πάω. Και η Μαρίτα που λέει, ακόμα λέει, και αν το βλέπει μόνο ο ένας, δεν σώζεται ποτέ μόνο από τον έναν. Όχι, δεν μπορεί κανείς να πάρει το χεράκι. Και ξέρεις, καμιά φορά το τι βλέπουμε με το τι παραδεχόμαστε και μέσα σε ποιο περιβάλλον, αν εμένα, λέω ένα παράδειγμα. Αν είμαι σε ένα περιβάλλον που με βολεύει για κάποιους λόγους, με βολεύει. Δηλαδή, εντάξει, έχω και μια γκόμενα, κάνω και λίγο το σεξ. Μου φτιάχνει και ένα φαΐ, ρε παιδί μου. Δεν είναι και στόκος να την πάω έξω. Μου καλύπτει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, βολεύομαι. Πρόσεξε, αυτά που έχω χρησιμοποιήσει επίτηδες τώρα δεν είναι πολύ ποιοτικά δομικά συστατικά. Ναι, αλλά με βολεύει. Το ξέρω ότι κάνω μαλακία. Το ξέρω ότι, ναι, αυτό δεν είναι σχέση τώρα, είναι επαγγελματική ανταλλαγή. Επίσης γνωρίζω ότι για να καλύψω το άλλο κενό το μέσα μου, εκείνο από το αγοράκι που θέλει να είναι ερωτευμένο, να είναι, πρέπει να σκοθώ να φύγω από αυτό, και αυτό το ξέρω. Δεν το κάνω. Θέλω να πω ότι τις περισσότερες φορές, στη δική μου τη μετάφραση ξαναλέω, και οι δύο ξέρουν. Απλά, έτσι όπως γίνεται, κάποιος διαλέγει να ξέρει πιο καθαρά. Και οι δύο ξέρουν. Και εδώ με ένα ερωτικό τρόπο η Μαρίτα λέει, άντε να την εφάς τώρα, 2 ώρες, άντεξε, θηρίο είσαι. Εντάξει τώρα, σε ευχαριστώ. Και εσύ, στις ομορφιές ήσουν σήμερα. Ήταν σκοτεινά, δεν έβλεπα. Ευχαριστούμε, λέει ο Κώστας, για την όμορφη παρέα από τη Χλίδα των Βορείων Προαστίων. Πω, Κώστα, εκεί πέρα με απλωμένη την κάλτσα. Πρέπει να ξεβαλσαμώσει τη μάντη, ρε, εσύ. Δεν την πα μια βολτίτσα. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε ξύπνοι, όσοι μείνατε δεν μας νοιάζει. Στην πρώτη εκπομπή αυτή το έχω μία απορία. Κάθε Πέμπτη θα είμαστε. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο και μετά έχει Σάββατο. Κύριακο θα γίνει της Κακομήρας. Μισό λεπτάκι θα βρω αυτό με το οποίο σας αφήνω κάθε φορά, που είναι χαιρετισμός για εμάς που ακούσαμε την εκπομπή. Χαιρετούρα για τους υπόλοιπους που με όποιο τρόπο ακούνε την εκπομπή και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Πάω να φάω γαλατόπιτα. Καλό βράδυ σε όλους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.